0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Κάντο αναισθησία,
6: ναι,
5: λέει ο χειρουργός στον αναισθησιολόγο.
6: Ναι.
5: Λέει, original ή γενώσιμη. Του λέει γενώσιμη, λέει λόγω κρίσης τώρα κύριε αναισθησιολόγε.
6: Ναι.
5: Και αρχίζει ο αναισθησιολόγος. Νάνι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831 020 590.
4: Αλφα FM.

0: FM. Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Καλημέρα
8: σας. Α, να τι γυναίκα που ψάχναμε. Πώς είναι το όνομά σου?
7: Την πανέμορφη Σκιάθο, είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη συντροφιά. Από πολύ πρωί σας έχω στην κουζίνα παρέα μου.
8: Μαντάζει,
9: τι μαγειρεύετε?
8: Τι γλυκά λόγια είναι αυτά?
9: Τι μαγειρεύετε σήμερα?
7: Α, σήμερα έχω γαριδούλες γιουβέτη.
10: Μας φτιάξατε πρωί-πρωί.
8: Το όνομά σας δεν ξέρουμε, συγγνώμη.
7: 8.000 κύματα τη Σκιάθο αγκαλιάζουν. Να γίνουν γέλια και χαρέ στο στούντιο να ράζουν.
8: Έλα ρε παιδιά, έλα ρε Σκιάθο.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
11: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλακτό ακόμη.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Κύριε Αρναούτογλου, λέω παρακαλώ. Λέει, είμαστε στην εκπομπή Μπαμπακέτα. Έλα ρε, αντέλα, ποιος είναι? Κύριε Λούκου, είμαστε στην εκπομπή Μπαμπακέτα. Ναι, τι θέλετε, πέστε μου. Έχετε πακέτο. Επικρατέουν 7 δευτερόλεπτα νεκρικής υγείας, 10 και από μένα και από την άλλη πλευρά.
5: Τι σκεφτόσουν όμως αυτά τα...
4: Πέρασε όλη η ζωή μου. Ό,τι γυναίκα γνώρισα, όποια μου είχε πει ότι θα με ξαναδείς.
6: Θα πίσω μια φωνά.
4: Θα δεις τι θα σου κάνω εγώ. Άκουγα φωνές από παιδιά. Πατέρα! Μέσα στα 7 δευτερόλεπτα, μέχρι να ξαναμιλήσουμε με την κοπέλα, άκουσα τα πάντα. Ξέρω κατάπια. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω, πρέπει να μου πείτε, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέω, τι. Λέω, προσέξτε, εγώ έχω ταξιδέψει πολύ. Λέω, από ό,τι βλέπω, λέω, εκεί πολλοί ταξιδευμένοι έρχονται. Λέω, κοιτάξτε να σας πω, λέω, αν είναι κάποιο παιδί, τίποτα άλλο, σας δώσω τη διεύθυνση. Λέω, είναι αυτή. Είδα τον έρθει κατευθείαν, θα ανοίξω την πόρτα. Ας πει πατέρα, θα τον αγκαλιάσω. Όταν μετά από μέρες έμαθα τι ακριβώς ήταν, δεν ήταν κάτι με θέμα
5: παιδιού.
4: Όχι.
5: Έτσι.
4: Ήτανε...
5: Κάποια πρώην.
4: Όχι, δεν ήταν κάποια πρώην.
5: Κάποιος πρώην.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Καλημέρα.
5: Είμαι ο Πάτερ Γιώργος, είμαι από το Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην Παναγίτσα του Χαϊδάρη.
4: Γεια σου Πάτερ, καλημέρα.
5: Καλά είστε, καλημέρα σας, πώς είστε?
4: Καλά είναι.
5: Καλά, καλά, ο Θεός μαζί σας. Σας παίρνω, δεν έχω καλά νέα. Σύμφωνα τέλος πάντων με κάποια χαρτιά, ο ναός δεν ανήκει πια στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου, του Παναγίου. Τέλος πάντων, είμαι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσω όλο το πείμνιο για προγραμματισμένους γάμους, βαπτίσεις.
4: Ναι, είχα γάμους 26, Πάτερ.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας παίρνω. Τελευταία στιγμή είναι τώρα, τι να κάνετε εσείς. Εδώ φημολογείται ότι θα φύγει ο ναός, θα περάσει στα χέρια των Ευαγγελιστών. Δεν θα έχει πια εδώ πέρα ούτε παπάδες ούτε διάκους. Θα έχει πάστορα, λέει. Άκου εκεί πάστορα. Τι να πω, Ναθαναήλ Παστόρης, λέει. Αυτό θα έχει. Γεώργη, παιδί μου, τι να σου πω, να σε φωτίσει ο Θεός. Μισό λεπτό. Έλα, συγχώρεσαι. Ο Πέτρος, ο Γαϊτάνος. Πες του άκυρο, να κόψει τιμολόγιο, πες του και να φύγει. Δεν, άκυρος ο γάμος, συγγνώμη παιδάκι, τι να σου κάνω. Ο Θεός μας.
0: Γιώργο.
5: Κάπου λόγω.
4: Μάλιστα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
3: Συσκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl, εδώ όπως ξέρετε και όπως έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τώρα, η αλήθεια είναι. Και το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
4: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν γενικά είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε να ακούσουμε και τις στιγμές μας από εχθές. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε όμως και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, αν και ξέρετε, γιατί βλέπω εγώ τώρα τα μηνύματα μας τα στέλνετε από νωρίς το πρωί, πριν καν πω τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα εσείς, οι πολύ έτσι έμπειροι πλέον του πρωινού του Σφαίρα, ξέρετε και μας τα στέλνετε από μόνοι σας. Κακοσμιά, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα αούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unit and Pharma Care, με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: μήνυμα μας στείλετε σήμερα?
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν...
0: Εντάξει,
1: οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα τώρα. Εσύ γιατί και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει και ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνο, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλή, αυτός πρέπει να είναι πέθαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Για το μόριο.
1: Ο άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν...
1: Μικρό, ο άνθρωπος, μικρό, λέει αυτός...
2: Ναι. Τζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο...
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου...
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το χαίρομαι, δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγία, να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγία, γιατί μου το είπε ο Παναγία το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό.
2: Yeah.
0: Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Δηλαδή μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας στέλνουν.
2: Ποιος άνοιξε παρατή λύση. Κοίτα τι έπαθα τώρα.
0: Παναγία, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, με αυτό λέω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω να πω. Το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
2: Τι το κάνεις αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα του περιλαμβάνει.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες
2: ιστορίες. Ένα κομμάτι του αυτού μου.
3: Αμαλυτικό δέρμα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει και.
2: Σταμάτα,
0: μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
2: Μα λέγεται να το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Στο δέρμα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει και ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή το απολαμβάναμε για αυτό το λόγο. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα του ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μορίο του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν... Ναι, βέβαια, έχεις ένα σύμφωνο και μια...
1: Είναι Νάνση.
2: Νάνση, όπου να ανεμπαίνεις,
1: Νάνση είναι τι...
0: Όπου να ανεμπαίνεις.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε.
2: Σταμάτα.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ.
0: Μα πού εμείς κάναμε σχέση και μαζί τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος μην το ράζεις.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει,
1: να μιλήσω λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείται ένα μεγάλο.
0: Όχι, ας τα νούμερα και τα αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: κοπέλα. Επιστημονικά
4: πάρα. Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
1: δεν.
0: Να σε αυτό το μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει
1: και δηλαδή περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρέτε χέζεσαι ένα λεπτό.
1: Δηλαδή ο άνθρωπο γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα, το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοεί δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά, εντάξει τώρα δεν σα πει.
1: Το πιασέ, το ψηλάψε.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα, μα
2: είναι γυμνό.
4: Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδες γυμνό.
4: Όχι.
1: Κι άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το είδα.
0: Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μην.
1: Καλά, σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρει κάλτσε.
1: Βάζανε τραγουδιστέ τρει κάλτσε.
4: Παιδιά, είχαμε βγει.
0: Και
4: εσύ
0: σου είπε ότι έχω μελιτζάνα.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίσει και να κάνει.
0: Ευχαριστώ,
2: να
0: σου πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
4: Γρηγόρη, με σε
1: σπιτώσει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Πού ξέρει ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευγεία.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δεν τη κάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα σε αυτό. Να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να απολαύσει
4: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Άμα βρει.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει επιστροφή. Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρει, ίσω υπάρχει κάποια στάση που να μπορεί να.
0: Μου έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνει χέρι, κλαίνει και παντρεμένε.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο κι αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορεί να απολαύσει όμω το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσει φίλων μου που του έχει.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό και... πήγα.
0: Να μην υποφέρει.
1: Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Πείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: κάτι. Και για μα και για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτός δεν το
4: ευχαριστεί.
1: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτός δεν το
4: ευχαριστεί.
2: Όσο...
1: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
0: Έχει πρόβλημα, δεν έχει...
1: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό...
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Ρε Παναγή, τώρα αυτό που κάνεις είναι άσχετο.
1: Γιατί είναι άσχετο.
0: Μα είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση.
4: Υπάρχει.
1: Τι.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
4: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα.
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Δεν υπήρχε
4: τότε. Ήταν μια έξοδος, ρε παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
4: Δεν ήταν.
1: Αυτά έκανε σου ένα έτσι τα αν.
4: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
2: Μάλιστα. Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι
1: μια έξοδος. Δεν το κατάλαβα. Αλλά ήταν μη λύπιος να ξαναρωτήσω.
4: Μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μια φορά.
2: Α, μια έξοδος.
0: Που κατάλαβες ότι έχει τώρα εκεί πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά
4: δεν πειράζει.
0: Κουβαλάει μπαζούκα. Εσείς μπορείτε να μην συνεχίσετε την κουβέντα αυτή τώρα.
4: Φιληθήκαμε, ρε Νίκο.
1: Το μπαζούκα που σκεφτόταν. Εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντς το κατά το είδε.
0: Ναι.
4: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
1: Τι κακό με βρήκε με!
0: Γελάει να.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε εσύ αυτό να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα και λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια.
1: Αυτό ο Νάντσι που δείχνει είναι 25
0: cm. Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
0: Ναι, ρε μαγάι.
2: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πλέον τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, λέω, μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Τώρα σταμάτησα στην άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
0: Ωραία, πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία.
5: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό,
0: ναι.
5: Έχει πρόβλημα. Το έχει μεγάλο το μόριό του.
0: Μάλιστα.
5: Και γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
0: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε...
5: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω, υπάρχει δακτυλίδι.
4: Ορίστε κυρία, είναι ενημερωμένη.
1: Τι δακτυλίδι.
0: Τι δακτυλίδι.
5: Ειδικό δακτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
4: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
2: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
0: Έχει stop δηλαδή.
2: Έχει stop.
5: Έχει stop.
2: Ναι, οκ.
5: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Okay. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα. Μάλιστα.
4: Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
2: Ναι.
5: Αλλά μου είχε και εμένα.
0: Τι σας έχει τύχει, για πείτε μας.
4: Αυτό το περιμένω.
5: Κάποιος σύντροφος, έτσι, με μεγάλο μόριο, παιδιά, δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
4: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
5: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι.
0: Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι δεν είναι ότι γάμου να σας παντρευτεί.
1: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι ενστόψου.
4: Το δαχτυλίδι θα του πέφτει.
5: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό με.
4: Οπότε θα είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
5: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί τη ζητάγαμε. Μου λέει: τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέει: γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό, μου λέει.
0: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο.
5: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
5: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί
0: και όταν δεν το ευχαριστεί,
4: να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
0: Δεν, όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
2: Να, το έχω ακούσει. Έχει και αυτό προσωπικό. Δεν έχετε μόνο εσεί, μαντάμ.
0: Έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα. Τόση ώρα κρατιέμαι.
2: Γιατί πηγαίνει τόσο φλερ.
0: Ψέματα.
1: Να την πω την ιστορία μου.
0: Δεν θα πω, δεν λέω καθώ το λόγο μου κιόλα. Και ξέρει, τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Εγώ ήμουν να ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Εσύ το πιστεύει αυτό ότι ήσουν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
1: Τι εννοείσαι, το τρομπάρι και το τρομπάρι, τι
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Είχε
0: στόπ αυτή. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
5: Ήταν
0: μεγάλη φιλιά. Μεγάλη, έτσι ήταν.
1: Για βάλε λίγο.
2: Για βάλε μια γραμμή. Πες μας για σένα, πες μας.
0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
6: Να κάνω μια ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
4: Έχουμε αγχωθεί τα μάτια.
6: Για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το Σάρα Κούργιο να κάνω μια τράπεζα με το δικό μου.
4: Ναι. Σωστός.
1: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα ρε αδερφέ, πες τα.
6: Ναι, ναι, τώρα πάμε τώρα, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
0: Στο σπίτι
2: του κρεμασμένου.
6: Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το... Δεν το απόλαυσε, δεν το απίλαυσε, έφυγε. Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία. 211-7007-931 αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά... είδες ότι και οι γυναίκες τελικά που έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
1: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
0: Ναι.
4: Όχι, παιδιά, μην το λες.
0: Και όμως μην το λες, φίλε. Δεν
2: βλέπεις
0: οι αρχαίοι.
2: Καλά, είσαι με την τζουτζούνη.
0: Πάρε μέτρο.
2: Πάρε με την τζουτζούνη.
4: Εντάξει, ο Παναγιώτης το λέει γιατί είναι 8 εκατομμύρια.
1: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
0: Πάρε μέτρο άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
1: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ θα τα κάνω.
0: Καλημέρα.
2: Τι θα θες εσύ αυτό.
0: Καλημέρα.
6: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Πάμε μέτρων άριστον.
0: Ναι.
6: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι όπως περιγράφεται.
2: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπεις σήμερα.
0: Ναι, ισχύει.
6: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτης δηλαδή. Mm-hmm. Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
0: Φαντάσου.
6: Τον διώχνουνε, αν θέλετε το πιστεύετε.
0: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
4: Γιατί...
0: το έχω ακούσει ιστορίες πολλές.
1: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
0: Τι λες ρε,
4: όχι, ρε, είναι στον άγχο.
6: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό παράγει, αυτό είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή είναι αδερφέ.
6: Καταστροφή και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
0: Βλέπεις.
4: Είναι πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό που δεν λέει.
6: Ακόμα και στον Νίκο ανοχής.
0: Όταν σε, συγγνώμη λίγο τώρα, έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
4: Καλά ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το πω εγώ.
5: Δεν μπορεί.
4: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
5: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως
0: καταλαβαίνετε. Συμφωνώ.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Τώρα συγγνώμη να κάνουμε ένα μήνυμα και κάτι, αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι πιο πολύ. Θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα, τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Εγώ δεν θα τη πω να χωρίσει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
4: Είναι μια χαρά.
1: Είναι Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσει
0: το σεξ. Ταιριάζουν μαζί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα λοιπόν
4: αφήνεις
0: λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
4: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
0: Αν και εσύ μας έχεις πει 50 φορές, σας έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 10 χρόνια μαζί.
1: Είμαστε και εμείς εδώ.
4: Ήμουν 22 λίγο.
1: Σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
4: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν χτυλίδι.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
1: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η στοά του. Ναι, είπαμε δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
7: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
0: Γεια σας
7: και όλη την παρέα.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας και καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε για στην Αλεξάνδρα να κάνει.
7: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
1: Τι εννοείται.
2: Να μείνει όπως έχει.
7: Ναι.
2: Να το προσπαθήσει εννοείται.
7: Να το προσπαθήσει βεβαίως.
0: Ναι.
8: Είστε καμένοι.
7: Όχι, εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
0: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
7: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
0: Όπως
8: να βλέπουν ταινίες.
7: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
1: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
0: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
2: Παρακαλώ.
0: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος.
7: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουμε.
0: Από κάποια ηλικία, από τα 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
1: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Λέω 25-55.
7: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
0: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Άσε μας ρε Νίκο. Άσε μας ρε Νίκο. Θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω που δεν θα κάνει σεξ τώρα.
8: Ναι, αλήθεια,
0: αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό είναι.
8: Δεν έβαλα εγώ σεξ.
0: Μετά τα 60. Πρέπει έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
8: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
0: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω του ορμέ.
8: Στα 70.
0: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε. Έχετε χαζέψει με το σεξ.
8: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
0: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άιτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε διώξα έναν άνθρωπο επειδή είσαι. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο ρε φίλε.
8: 1000%.
1: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
0: Αλήθεια.
8: 30, στα 30 ρε παιδιά.
0: Δηλαδή από το 100 πόσο σου λέει, δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί πόσο τη εκατό είναι.
8: 1000%.
0: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
8: Δεν θέλω, όχι.
0: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
8: Φεύγω.
0: Μάλιστα.
8: Ωραία. Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
0: Το δέχομαι
8: την πέντε και να βλέπουμε το όλον και εγώ.
0: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη σου λέει.
4: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Επαναλήψει.
0: Ο Νίκος.
2: Το ξανάβαλε.
1: Και η Νάντση από την
4: πέντε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλά που σας άκουσα.
1: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ του Πρίαμος που μας ακούνε.
4: Καλημέρα μας.
2: Μας θέλουμε
4: πάντως. Καλές δουλειές.
2: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή η περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
9: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
10: Τώρα γύρισες από διακοπές.
9: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.2.
11: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι πολύ ωραίο, γιατί το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιομέτρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο greeceRace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στο Δημήτρη από το Ήλιον, στην Πηγή που μας ακούει από το Ελληνικό. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και καλημέρα και στην Ιωάννα που μου λέει ότι της αρέσει πολύ το καινούργιο τραγούδι του Κιάμου που παίζει πρώτο εδώ, μόνο εδώ για όλη αυτή την εβδομάδα και το ακούσατε πρώτοι εδώ. Και να σας πω ότι μία αποκλειστικότητα υποδέχεται την άλλη εδώ στο Σφαίρα 102,2 γιατί Νίκος Καλούδης επιμελείται. Έρχεται τη Δευτέρα αυτή, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, νέο τραγούδι, νέα αποκλειστικότητα. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες λέγεται. Ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι, θα μπορούσα να το πω. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Οπότε Δευτέρα πρωί, εδώ συντονισμένη στο πρωινό του Σφαίρα, μη σου πω ότι θα το βάλω και στο πολύ πρωινό, για να το ακούσεις πρώτο, γιατί αυτά κάνει ο Σφαίρα. Κανονίζει για σένα τα καλύτερα, πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και μιας και τελειώνει ο Σεπτέμβρης, κάθε Σεπτέμβρη όμως κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε και ερχόμαστε γιατί ετοιμάζω και τα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση.
12: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
13: Ναι.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
6: Τι είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Hola, señor Maquis.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 25 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας, το πάρτι της Παρασκευής, το πρώτο πάρτι της χρονιάς, τολμώ να πω, μιας και η προηγούμενη Παρασκευή ήταν η πρώτη Παρασκευή, ήταν ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε σήμερα ξεκινάμε το πάρτι που πραγματικά το περιμένετε πώς και πώς και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι που να είναι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέρειες και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις απολύτως τι θέλω να σου πω. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, έτσι μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για αναλυτική πρόβλεψη καιρού και για Σαββατοκύριακο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διαβάζω εδώ ότι ο καιρός στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, όπως ας πούμε η Άγια Ανάργυρη που είμαστε εμείς εδώ, θα είναι γενικά έθριος και ηλιόλουστος. Καμία αναφορά για συννεφάκια σήμερα Παρασκευή. Καλά μας υποδέχεται το Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 η ελάχιστη τώρα τις πρωινές ώρες, έως 25 με 26 η μέγιστη το μεσημέρι. Τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, παιδιά, εχθές το πρωί που έφυγα, τι ώρα, 5,5 ώρα από το σπίτι για να εδώ 6. Είχε κρύο, όχι αστεία. Η άνεμη 2 με 3 από 4, βροχόπτωση, καμία πιθανότητα βροχής για σήμερα Παρασκευή. Ελπίζω να είναι έτσι. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.

0: καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, έχουμε. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα στην Άρτεμις, την έχω υποσχεθεί και αυτό το όνομα μου έχει μείνει τώρα, γιατί Άρτεμις είναι και η δασκάλα του παιδιού μου στην πρώτη δημοτικού. Οπότε το Άρτεμις μου έχει μείνει. Να πω και μία καλημέρα στις δασκάλες του γιού μου εκεί στο δημοτικό σχολείο Εκάλη, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια, να προσέχετε τα παιδάκια όλου του κόσμου και το δικό μου μέσα σε αυτά. Και μια καλημέρα και σε όλους τους μαθητές που ετοιμάζονται τώρα να πάνε στο σχολείο, έτσι και μας στέλνετε οι μανάδες στα μηνύματά σας. Και στο Γεράσιμο, να πω στην Κεφαλονιά. Και στην Ηλία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Έτσι τώρα τα έχω σημειώσει και τα λέω, μην ξεχάσω κανένα. Αν ξεχνάω κανέναν, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκινά άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς. Πάμε να θυμηθούμε για ακόμη μία φορά τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι, άνοιξε λίγο τον Μπάμπι καταρχάς. Άνοιξε λίγο. Έλα Μπαμπίνο! Μπάμπι! Μπάμπι! Ναι. Έλα Μπάμπι!
2: Ναι.
1: Έλα ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μας βοηθήσεις σε ένα παιχνίδι. Να θα παίξουμε, ναι, που δεν ήταν να παίξουμε οι φάκελοι. Να βοηθήσεις, ναι, να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
3: Φυσικά. Ωραία. Δώστε με απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας. Πήχας 1 έως 7 και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε Μπάμπη. Βεβαίως. Λίγο να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
3: Εδώ θα είμαι.
1: Πετάγεσαι. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
3: Βεβαίως. Γεια σα. Πολύ ευχαριστώ.
4: Χρήστος.
1: Έλα Χριστάρα μου, συγγνώμη.
4: Καλημέρα Γρηγόρη.
5: Τι λέει, μωρέ?
1: Έλα Χριστάρα, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
1: Χρήστο μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή αυτό είναι πόνος για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
4: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
1: Ναι.
4: Μπάμπη.
1: Ναι, περίμενε ένα λεπτό. Δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
5: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
1: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
4: Μπάμπη, πιστεύεις ότι η φάκελη είναι η ίδια με το πρωί?
1: Α, μισό λεπτό να το ρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
3: Δεν πειράζει.
1: Θες να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
3: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
1: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
6: Μπάμπη,
1: παίζεις για 500 ευρώ.
3: Ναι.
1: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
3: ναι,
1: με την μπανάνα, με την κότα,
3: ναι,
1: με την τσιπούρα,
3: ναι,
1: με το στόμα,
3: ναι,
1: και με τα μπαλάκια.
3: Ναι.
1: Διάλεξε τρεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
1: Σκέφτεται κιόλας.
3: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
6: Αν το πετύχει,
3: και θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
1: Ωραία.
6: Τη γλώσσα.
3: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο, αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα. Τι λες?
1: Σκεφτείς άλλο.
5: Χρήστο, είσαι
1: okay? Χρήστο, είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους?
4: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
1: ναι.
4: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
1: Βεβαίως, αν
3: το κλειδώνω.
5: Μπάμπι το λένε.
3: Αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
1: Ναι, εντάξει. Μπάμπι, ένα λεπτό. Πες μας.
6: Ζογαδόρε.
4: Μπάμπι, αν
3: είναι.
4: Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
1: Γιατί δύο.
6: Αφού τρεις
1: θέλουμε.
4: Και μία δώρο σε μένα.
1: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει ρε
5: φίλε. Μα θέλει να διαλέξεις και ένα ο Χρήστος.
4: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό, πάμε. Ωραία. Μπάμπη.
3: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες, τους δύο. Έναν να αφήσουμε.
3: Μάλι.
1: Ποια να αφήσουμε?
3: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
1: Την κότα και το στόμα.
3: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις. Έτσι.
1: Την κότα και το στόμα.
3: Αλλά εγώ έτσι νόμιζα.
1: Κότα και στόμα και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε.
4: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ αν θέλεις ένα φάκελο μπορείς να αλλάξεις.
5: Πες του τα αυτά που λέει.
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
4: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
5: Και μπαλάκια.
4: Μπαλάκια.
1: Άντε ρε Χριστό.
4: Θα πω πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα. Τι έχει η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα έχει το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
3: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
5: Τον Μπάμπη, πού τον έχετε, ρε παιδιά.
1: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
5: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα. Το 4!
2: Και γεια σας. Δεν πήρε τίποτα. Ναι. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το 1 το κάψαμε.
3: Λοιπόν...
2: Γεια σας.
1: 4 και 1 που διάλεξε ο Μπάμπης είναι 5.
3: Ωραία.
1: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Τι έχεις εδώ εσύ.
3: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά. Χριστάρα μου.
5: Μπάμπη, έχασες.
1: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, ένα δώρο επιταγή.
5: Θέλεις?
4: Θέλω, φυσικά και θέλω.
5: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε ο άλλος να πει, να του δώσουν five fashion.
1: Τον άλλον μας έχει σπάσει.
4: Θέλει και ο Μπάμπης να
5: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
1: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την κατάλαβα.
5: Και έγινε ρασμία.
6: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Η καλή παρέα χρειάζεται ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα. 215 deluxe επιλογές σου λέει τώρα εδώ, για να δώσεις αξία σε κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία, παιδιά. Τα πάντα για πολλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες, γλυκόξινη σάλτσα. Τα πάντα. Και από σοκολάτες, καλά, και από φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσου ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις? Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και για σήμερα Παρασκευή, ξαναλέω, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ξαναλέω ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας στις 9, το πρώτο πάρτι της χρονιάς που πραγματικά το περιμένετε. Πώς και πώς όλο το καλοκαίρι μου στέλνατε μηνύματα για αυτό το πάρτι της Παρασκευής, ότι το περιμένατε και πώς σας ανεβάζει τη διάθεση. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα θα γίνει κανονικά. Για σένα τώρα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου, στο πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά, πολύ πολύ σύντομο break. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η παρέα του πρωινού του Σφαίρα. Και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και 10 η ώρα ακριβώς, μετά το πάρτι μας δηλαδή, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST, το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αφατριστικά.
5: Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1goretail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Πέσε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι, θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου!
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα!
12: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
13: Γιώργος Διανός.
14: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
16: Νάνση Αδωμούλη!
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
18: Παναγής Τζορτζάτο!
19: Και να σου πω για κάτι, δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
20: Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
22: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
23: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
24: 3, 2, 1.
25: Κάτσε!

0: Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, να είμαι και εγώ.
1: Καλημέρα,
0: εδώ είμαστε.
1: Παιδάκια.
0: Σήμερα η Νάνση δεν θα έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν θα έρθει, όχι, δεν θα έρθει. Γιατί είναι λίγο.
2: Θα μυρίζει αντίρρηλα η εκπομπή.
0: Όχι, ρε, δεν τι βλακίε μου, κάθε φορά μου.
3: Όλο κάτι.
0: Τι χαζομάρε.
3: Κάτι βλακίε.
0: Χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη. 25 του μηνό, παιδιά, σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου. Φτάνουμε και στο τέλο του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στου φαρμακοποιού σήμερα. Χρόνια πολλά. Να είσαστε καλά. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα είναι κάτι που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνει αυτό.
2: Ποιο
0: η
2: παιδί
0: ελληνική ομάδα όλων των φαρμακοποιών, η Ομοσπονδία, δεν ξέρω
3: δεν
0: τι έχουν.
3: Τι γίνεται.
0: Ρε φίλε, στη Θεσσαλονίκη τη νύχτα είναι αναμένη η σταυρή μόνο των φαρμακείων
2: και που διανυκτερεύουν.
0: Πανέγι μου, γιατί.
3: Οι νύχτες είναι όμορφες.
0: Γιατί πετάγεσαι να πει οπωσδήποτε κάτι.
2: Δεν είναι.
0: Ξαναλέω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη η σταυρή των φαρμακείων είναι αναμένη το βράδυ μόνο αυτών που είναι ανοιχτά. Που διανυκτερεύουν, που είναι ανοιχτά.
3: Μπράβο, σε όλη την επαρχία. Εδώ όλα.
0: Εδώ είναι όλα. Και σε μπερδεύει. Μπορείς λοιπόν το βράδυ ψάχνοντας γρήγορα, γιατί μπορεί να έχεις αγχωθεί να θέλεις κάτι γρήγορα.
2: Να σταματάς σε όλα.
3: Να δεις το φάρο,
0: να δεις το αναμένο σταυρό και να δεις. Yeah. Το λέω από το 2006. Εδώ στην Αθήνα τη νύχτα είναι όλα αναμένα.
2: Εγώ το είχα δεδομένο μέσα στο μυαλό μου.
3: Δεν ξέρουν οι Αθηνέζοι.
2: Θα το παρατηρήσω όμως τώρα που το λέτε.
0: Παρατήρησε το και να δεις. Λοιπόν, ελπίζω να τα αλλάξετε μια μέρα. Ναι, κάποιος να το πει εδώ στην Αθήνα για να τα αλλάξει. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων σήμερα. Πώς πάτε από πνευμόνια. Έχετε πνευμόνια, ρε. Έχετε πνευμόνια.
2: Παξίλο Παναγία.
0: Δεν λέω αυτό, ρε. Ούτε καλά, θα μου πει άσχετο. Ούτε έχει πάει ποτέ να παίξει. Πνευμόνια, ρε. Φράση πνευμόνια.
3: Να τρέξει το γήπεδο πάνω κάτω δύο φορές να κάνει τρία σπριντ, ρε.
2: Να είσαι μουρλό. Θα γυρίσει την άμυνα.
3: Να γυρίσει τα μαρκάριζε. Εδώ στα λέω εγώ να πούμε ο καλύτερο στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλο τώρα. Άκου λίγο να.
2: Τι λε, μωρέ που κουράζει μόνο που μένει όρδιο.
0: Τι μπαλάρα έπαιξε η Ελλάδα.
3: Ένα πέντε πρέπει να είναι.
0: Έχασε μεγάλη μπαέ. Οι τύποι έχουν
4: φτάνει.
0: Το γυρίσαμε. Τι είναι το γυρίσαμε.
4: Φτάναμε
0: ένα μήνυμα. Ναι, ρε, φτάσαμε 2-1. 2-1, 2-1 και δίσαμε.
3: Απλά
0: και...
3: δεν τα βάνανε. Δεν τα βάνανε εύκολα να
0: δεν είναι αυτό. Αρχίζω να λέω. Εγώ που αγαπώ τον Γιωβάνοβιτ.
3: Σου ήρθε και σένα λίγο.
0: Δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτ για αυτή την ομάδα, φίλε. Για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα.
3: Καλό. Στο λαιμό του, εγώ θα γνώμη.
0: Καλό, γλυκό, ευγενικό κύριο.
3: Να πα στον Ερακλή.
0: Α, αλήθεια.
3: Θα ξεκινήσει πάλι. Τα πεινά.
0: Και στο Παναθηναϊκό να πάει.
3: Ναι. Όχι, μια χαρά. Πού να πάει, στη γριά.
0: Έλα, Τάκη, τι κάνεις, ρε.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά.
0: Τον αγώνα.
3: Πώς δεν τον είδα αυτό, τον είδα τον αγώνα. Είδα το pre-game, το post-game, το moose-game. Όλα.
0: Πώς φάνηκε.
3: Το καλύτερο ρόστερ, εμένα να ακούσει το καλύτερο στο σύμπαν από την άλλη. Το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών για την Εθνική Ελλάδος. Τέτοιο εργαλείο, τέτοιο ΑΚ47. Δεν γίνεται να το κρατάει ο Γιωβάνοβιτς στο χέρι. Έχω γκρίνια μεγάλη απόψη.
0: Ενώ είναι πολύ γλυκός, καλός, αλλά δεν είναι.
3: Γλυκός είναι να το βάλει στη Φάτνη.
0: Είναι σαν να οδηγεί.
3: Έλκυθρο. Και να μοιράζει δώρα.
0: Σαν να οδηγεί.
3: Στους αντιπάλους.
0: Σαν να οδηγεί κάποιος που πήρε το δίπλωμα χθες Φεράρι.
3: Ποχοχο.
0: Δεν γίνεται.
3: Ποχοχο.
0: Να είσαι καλά, Τάκη, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
3: Να είστε καλά, τσιγκλιμπέλς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι γίνεται, παρακαλώ, με το Σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Γιωργάρα, μην τα λες όλα.
2: Πήρα τίποτα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σας σήμερα λοιπόν το 1818 μου πετάτε πράγματα έτσι, τρομάζω. Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε.
2: Τι τούδε, ρε φίλε, πού τη βρήκατε? Μέχρι τούδε, μέχρι έτσι τούδε, θα μιλάμε από εδώ και πέρα.
3: Μέχρι τούδε, ο σουρούπο γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζών. Τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1913 ο 24χρονος Τσάρλι Τσάπλιν υπογράφει με την Keystone, με την οποία θα γυρίσει περισσότερες από 12 ταινίες μέσα σε ένα χρόνο. 1974 κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη. 82 η Σακοράφα, η Σοφία
2: ναι,
3: Σακοράφα.
2: Ναι, γιατί σαν εχθές, συγγνώμη που σε διακόπτω, ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ορίστε. Οπότε την επόμενη μέρα βρήκε και βγήκε η εφημερίδα
3: του. Πότε είναι το φεστιβάλ, ναι, λοιπόν.
2: Τώρα δεν ξέρω, θα πάω. Μάλιστα. Τη γυναίκα μου την πάω μια βόλτα.
3: Τι άλλο σου λέγα, σου πω κάτι άλλο, κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. 2005 η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά με τότε το 1987. Κερδίζοντας στο τελικό το Βελιγράδι τη Γερμανία με 78-62. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης γίνεται ο μόνος που στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 87 και ως προπονητής ο Δράκος το 2005. Από θανάτους το 1980 πεθαίνει ο ντράμερ του συγκροτήματος Led Zeppelin, ο John Bonham. Πώς πεθαίνει τώρα,
2: από τι, Γιώργο,
3: μόνο οι μύστες γνωρίζουν. Από τι,
2: ναι.
3: Από τι, τον μπλέξανε εκεί, τον πηγαίνανε σε κάτι πύργους, πηγαίνανε να ηρεμήσουν οι Led Zeppelin. Κάποιος εκεί ανακατευόταν με τα σατανιστικά,
2: αλήθεια,
3: να ακριβώς.
2: Από αυτό πήγε.
3: Είχανε με τον Alistair Crowley στο speed dial, να πούμε.
2: Ναι, καλά,
3: μιλήστε
2: τέτοια πρωί-πρωί,
3: καλά τα λέω, και παθαναρόφηση, κλασική αιτία. Έτσι από τέτοια μαγιολίκια, να πούμε, τον φάγα τον άνθρωπο. Άσε να προσέχει ο κόσμος να ξέρει. Έτσι και από γεννήσεις, ποιος έχει γεννηθεί σήμερα. Ο Πέντρο Αλμοδοβάρ το 1951 γεννιέται. Ο Will Smith έχει γενέθλια. Έλα ρε, το 1968 έχει γεννηθεί ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith. Γιατί τα έχει κάνει όλα αυτός και με επιτυχία, φίλοι. Σου ξεδάρεσε εκεί.
2: Γρηγόρη, έχω ένα θέμα για σένα επικαιρότητας. Η Φανή Αρντάν, λέει, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
3: Μάλιστα. Η Φανή Αρντάν.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν βάζω και τη Φανή Ντεπό.
1: Κάτε στη δουλειά με το δεξί.
7: Με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωί-πρωί, έτσι Παρασκευή να ξεκινήσει η μέρα σου, γίνεται καλύτερα χωρίς σύννεφα και φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία μέρα και να ξεκινήσετε κι εσείς έτσι exciting να σηκωθείτε γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια μέρα η Παρασκευή που πάντα ακόμα και όταν πηγαίναμε σχολείο την περιμέναμε πώς, μα και πώς και πώς παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο. Στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Τι εννοείται, παιδιά. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτή, γιατί πέφτει, γιατί χαμηλώνει το αυτό. Μητσοτάκη Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο στο τραπέζι νέα τριμερής με Κύπρο. Χαριστιανού, θα φύγω από την Ελλάδα αν δεν πούμε στη Βουλή. Για μένα θα έχει τελειώσει.
3: Να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Από ό,τι φαίνεται μπαίνει πάντως με βάση τις δημοσκοπήσεις.
3: Με βάση τις δημοσκοπήσεις μπαίνει και το ίδιο πιστεύει και η ίδια.
0: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε δε.
3: Τι ξέχασαν. Ένα εργαλείο, ένα ψαλίδι, ξέρω εγώ, μια λαβίδα.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάχη για τα φθηνά ενίκια έως 281 αναζητήσεις για ένα διαθέσιμο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
3: Για χαμός γίνεται, δεν βρίσκει σπίτι άνθρωπος, είναι όλα στο Θεό τα ενίκια.
0: Παράταση στη λειτουργία του ΙΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βύση, οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων.
3: Για την ώρα λέω, για τον καιρό μάθαμε τίποτα.
1: Πρόβα τελείωτη χθες η Βύση.
0: Εγώ άκουσα κάποια νέα ότι εκείνη την ώρα,
3: ναι,
0: την ώρα της συναυλίας, θα είναι καλός ο καιρός, μπορεί να δείξει μια ψυχάλα. Δηλαδή ότι, ότι θα είναι τυχερή η όλη η οργάνωση και η Άννα και δεν θα βρέξει.
3: Πάλι καλά.
0: Εκείνη την ώρα. Μπορεί να βρέξει λίγο πιο πριν, πιο αυτά.
3: Τι ώρα ξεκινάει, 9.
0: 9. Μακάρι να τις πάνε καλά. Έχουν κάνει πάρα πολλά έξοδα. Έχουν κάνει πολύ ετοιμασία οι άνθρωποι. Μακάρι η Άννα να το χαρεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκριναν πακέτο 101 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συντήρηση των αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Να τα μαζέψουμε λίγο.
0: Ο Ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο θέλει να σε
3: αποκρύψει.
0: Ο Σάμιουελ Παπάρο.
1: Παπάρο.
0: Ναι.
3: Έτσι λένε το Ναύαρχο.
0: Ναι, Ναύαρχος.
3: Ναύαρχος Παπάρο.
1: Εντάξει, κύριε Παπάρο!
0: Θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών για την Ταϊβάν. Εμπνεύστηκε από το Top Gun και έχει από τις διαταγές του 400.000 άτομα.
3: Ο Παπάρο?
0: Ναι, ο Παπάρο.
3: 400.000 άτομα, ο Παπάρο?
1: Από κάτω του.
3: Και πώς του λένε, πώς τον φωνάζουν τον άνθρωπο?
1: Τάραξε, Παπάρο!
0: Και τελευταίο νέο, η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans. Το έκανε για να φέρω πιο κοντά τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Θα τους φέρεις έτσι.
0: Θα τους φέρεις έτσι, κορίτσι
1: μου. Και δεν θα φεύγουν,
0: δεν
1: ξεκολλάνε.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει, πρωινό σφαίρα 102.2».

0: Μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε την Effort Design στην παρέα μας και τέλος του Οκτώβρη, και λέμε και τους χορηγούς λίγο πιο σήμερα έτσι μαζεμένους, γιατί έχουμε και το πάρτι της Παρασκευής. Αλλά να θυμάστε ότι υπάρχει το Effort Design, είναι η εταιρεία αυτή, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που αποστολεί Ελλάδα και Κύπρο. Ό,τι έπιπλα φαντάζεστε, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, από μια καρεκλίτσα μέχρι ένα τεράστιο καναπέ, το φτιάχνουν στα χέρια. Είναι handmade, είναι αυτό που λέμε πραγματικά χειροποίητο. Ό,τι δείτε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε φανταστεί, σας το φτιάχνουν. Είναι φανταστικό, είναι μοναδικό αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχουν showroom, έχουν πάθει πλάκα όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί. Φοβερά επαγγελματίες, και στο με τους διακοσμητές επαγγελματίες, και με το να διαλέξετε μαζί τα πάντα, και αυτοί θα σας το φτιάξουν ανάλογα με τα βαλάντια που έχετε. Για όλα τα βαλάντια κυριολεκτικά www.fordesign.com ή στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22, και για το δώρο του και την δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ του Οκτώβρη. Να ανοίξω και λίγο εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι γίνεται. Έχετε κανένα άλλο νέο που παίζει τώρα πολύ?
1: Για πες κανένα νέο, ρε.
0: Υπάρχει κανένα νέο που...
1: Λέω, υπάρχει κανένα νέο.
0: Έχει κανένα νέο τίποτα?
2: Όχι, παιδιά, ό,τι είχε και χθες το βράδυ. Τίποτα, δεν έχει κάτι.
1: Έχουν πάει στα Ενωμένα Έθνη.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός τι έκανε, κέρδισε χθες.
1: Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Παίζανε για την Euroleague.
1: Ανετήλα και δύο,
0: Ναι. Πάρα πολύ. Άνετα.
1: Ο Ολυμπιακός στη Μπασκόνη από την είχε και άχτη, ο Παναθηναϊκός στη Μπαρή.
2: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague. Κατοστάρια η Ερυθρόλευκη. Περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα.
0: Περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα, μάλιστα. Τι βλέπω εδώ.
2: Τι βλέπω άλλα νέα τώρα, να σου πω ότι η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο.
1: Μαρία Κίτσου.
2: Και είπε ότι χρειάζεται λίγο καλοκαίρι ακόμα.
0: Πολλά δυσάρεστα, ναι. Πάρα πολύ.
2: Ωραία, παιδιά, κάτι έχει γίνει με το γιο του Μπάρκουλη. Έχετε ακούσει καθόλου τι έχει γίνει? Όχι, γιατί έχει τσαντιστεί. Ξέσπασε, λέει, ο Νίκος Μπάρκουλης για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του. Πρόκειται, λέει, για έκτρωμα, θα το φτάσω μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Τι ακριβώς κάνει?
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος φαίνεται τόσο καλό και γλυκό παιδί. Δηλαδή κάτι πρέπει να έχει γίνει και να.
0: Είχε έρθει στην
2: για ένα βίντεο που κυκλοφορεί, λέει, με το πρόσωπο του πατέρα του Ανδρέα Μπάρκουλη στο YouTube, δηλώνοντας πως πρόκειται για έκτρωμα και σκοπεύει να κυνηγήσει την υπόθεση και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Μέχρι, λέει, να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Μάλιστα.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό το πράγμα τώρα, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και ο καθένας λέει.
2: Φτιάχνει AI και κάνει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Δεν ξέρω πότε θα βγει η αστυνομία στο διαδίκτυο να τελειώσουν όλα αυτά.
2: Δεν νομίζω πλέον ότι γίνεται αυτό, Γρηγόρη.
0: Και όμως θα γίνει, φίλε, μια μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Είναι απίθυμενο αυτό το πράγμα.
0: Απίθυμενο, αλλά από κάποιους θα τους πιάνουν όμως. Κάποια στιγμή θα τους πιάσουν.
1: Απίθυμενο. Ποια χώρα έγινε αυτό?
0: Θα τους πιάνουν.
1: Ένα AI λειτουργήσε αυτόνομα, λέει, και έσπασε κάτι. Έψαχνα να βρει κάτι κωδικούς, ρε, στην Αυστραλία. Ναι, σωστά. Ναι. Έψαχνα να βρει κάτι αριθμούς να πούμε που ευαίσθητους, ξέρεις.
2: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Και δεν τους έδινε το σύστημα, γιατί είχε προφανώς ένα μπλοκ. Σου λέει δεν μπορείς να πας το αφημί του Παναγί, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Το AI όμως ήθελε. Έτσι, και λέει: εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Πώς το... Και δημιουργήσε, λέει, ένα τρόπο για να ξεγελάσει το κανονικό σύστημα ασφαλείας,
2: ναι,
1: και να πάρει αυτούς τους κωδικούς. Και μετά η OpenAI το έμαθε αυτό,
2: ναι,
1: και το ανακοίνωσε στο κράτος της Αυστραλίας ένα μήνα μετά. Ότι ξέρεις, αυτό λειτουργήσε αυτόνομα και έσπασε τους κωδικούς και μπήκε μέσα και πήρε τις πληροφορίες που ήθελε. Να το ξέρετε ότι αρχίζει και κάνει πιτσικουλιές.
2: Σε άλλα νέα, είχε επέτειο ο Γιώργος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του.
0: Α, να ζήσουν.
2: Ναι, τρία χρόνια, λέει, τρογόμαστε, έγραψε η Δήμητρα Βαμβακλούση.
0: Νομίζω έχουν πάει και έχουν μείνει μόνοι μας στη Σκιάθο.
2: Ναι.
0: Τι, κουτσομπολίκι την Παρασκευή, δεν τα λέμε αυτά. Αλλά τώρα
1: παρέσουν, για πες καλά.
2: Η Θάλια Ματίκα μίλησε για τα 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη. Πολύ ωραίο ζευγάρι είναι αυτό.
0: Και ωραίο ζευγάρι και πολύ ωραία παιδιά και καλά παιδιά. Και ο Τάσο Ιορδανίδη σε αυτό το σύριαλ του Αντένα, το Κρίνο και Αγκάθι, είναι φανταστικό.
2: Αγκάθηκε
0: κρίνο. Παίζει καταπληκτικά. Τώρα δεν μας νοιάζει. Η ουσία μας νοιάζει. Δώστε ευκαιρία να δείτε αυτό το σύριαλ. Θα ξετρελαθείτε.
1: Το Κρίνο και Πεπώνη.
0: Το Κρίνο και Αγκάθι.
1: Ναι.
0: Για λέγε Παναγιάλο.
2: Το νέο επαγγελματικό βήμα της Ανάης Μπάρκα. Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Είναι έγκυος. Είναι έγκυος.
2: Το ανακοίνωσε, βρε.
0: Ναι, νομίζω ότι το ανακοίνωσε.
1: Μόλις τώρα ο Γρηγόρης ανακοίνωσε.
0: Το είπε χθες το βράδυ.
2: Ήθελα να ανακαλύψω.
0: Και μου είπε να μην το πω πουθενά.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Τι άλλο? Κατερίνα Παπουτσάκη, κάποιος μου έγραψε ότι είμαι, λέει, δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και
1: Δεν είσαι, Κατερίνα, στο λέμε εμείς.
2: Η Κατερίνα Παπουτσάκη.
1: Λέει, όλη η εκπομπή εδώ σου λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Που τη θεωρώ από τις πιο ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Συμφάγαμε μαζί σε ένα τραπέζι εκεί του Αντένα.
2: Ναι.
0: Είναι για δε συνάντηση, κοιμάται.
2: Παιδιά, κοιμάται. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή βγήκε και δήλωσε ότι ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Με αγαπάει, λέει, στα σκοτάδια μου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είναι τόσο ωραίος ο άντρας.
0: Κούκλος είναι άντρας.
2: Αλήθεια. Ναι.
0: Αλλά και η Ζενεβιέβ όμως είναι φοβερή.
2: Γρηγορή, σε βάζω σε αυτό το τρυπάκι όμως. Εσύ μόνο αυτό τα συχαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα με έχεις βάλει σε αυτά. Κούκλος είναι και πολύ γλυκό παιδί, αλλά και η Ζενεβιέβ με να μ' αρέσει η γυναίκα. Είναι ωραία γυναίκα η Ζενεβιέβ.
1: Εντυπωσιακή.
0: Και μίλησε πολύ αυτό. Είναι μάγκα, είναι ωραία τύψη.
2: Είναι ωραίο αλανάκι.
0: Ωραία αλάνη, κατάλαβε. Δηλαδή ξέρει ότι μαζί τη μέχρι το τέλο. Δεν πρόκειται να σα αφήσει ποτέ. Επειδή μου αρέσει εδώ που πάμε θα πέσουμε στο τουβάρι. Δεν πειράζει αγάπη μου αφού εσύ το θέλει. Πέσουμε στο τουβάρι. Μεγάλο πράγμα αυτό.
2: Και είναι και πάρα πολύ καλή στο first dates, παιδιά. Το βλέπα χθες λίγο και με
0: κόλλησα. Σόλεν είναι πολύ καλή. Γίνει πολύ καλή παρουσιάστρια.
2: Ναι, ισχύει. Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Σε σχέση με μένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα. Την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό.
0: Αυτό σημαίνει πόσο ερωτευμένο είναι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Τι ωραίο πράγμα.
0: Λέγε τώρα σήμερα έχω ρίξει κουτσοπολιό.
2: Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αισθάνομαι πιο γεμάτη από ποτέ.
0: Πολλά να είναι καλά. Το κορίτσι να χαίρεται την οικογένειά της και εύχομαι από εδώ και πέρα να έχει μια ζωή ήρεμη χωρίς να υπάρχει τίποτα από ό,τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ φαγωμάρες, συζητήσεις και κουτσομπολιά.
2: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός, είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
0: Να τη ευχηθούμε για τη Δήμητρα να είναι καλά.
2: Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Πολύ. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά η Δήμητρα είναι πολύ. Είναι
1: μαγκάκι.
0: Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ γλυκό.
2: Όλου καλά παιδιά του βγάζει. Δεν θα πουλήσουμε έτσι.
0: Όχι, άμα είναι κάποιο που δεν μ' αρέσει, θα δει από τίποτα.
2: Πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Το σπίτι?
2: Όχι.
0: Μόνο το κλειδί. Θα το πάρω σου κιόλα.
3: Μάμε σε βέη και θόμαστε.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν.
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλά οχήματα. αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.

0: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
3: Πριού και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
7: Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι, αλλά το θέμα που μιλάει βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Enola Gay λεγόταν η βόμβα η ατομική που έπεσε στη Χειροσίμα. Αυτό ήταν το όνομά της. Enola Gay, ναι, γι' αυτό το λέει το τραγούδι. Έτσι για κάποιους που θέλουν ίσως να μαθαίνουν και την ιστορία των τραγουδιών. Το αερόπλανο ή η βόμβα.
1: Ναι, το αερόπλανο που έριξε τις βόμβες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 25 του μηνός. Ακριβώς πόσοι μήνες πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πόσο είναι Παναγία.
0: 25 σήμερα, άρα 25 Δεκεμβρίου.
1: Νοέμβρη,
0: 3 μήνες ακριβώς. Άρα 90 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε έτοιμοι για Χριστούγεννα.
2: Ο γιος μου με ρώτησε πες πότε έρχονται τα Χριστούγεννα.
0: Αλήθεια. Ναι. Α, 3-2 θα κάνουμε live για τους φακελούς. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά έχεις κλείσει το τηλέφωνο εκεί. Εντάξει, εντάξει. Όχι, φέρτε το τηλέφωνο πιο εδώ λίγο. Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, το αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, φεύγουμε για φακέλους. Πάμε να δούμε, παιδιά, πόσα να βάλουμε. Ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ρε, εσύ, παρασκευούλα, σήμερα, ωραία. Μπράβο, μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά, τι λέτε. Το
3: έλα, ρε, Νίκο, Παρασκευή, τώρα. Είναι σαν πως θα τα πάρει και κανείς.
2: Και πήγε Παρασκευή, τι νόημα εκεί.
3: Έλα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Μην το λες, μπορεί να τα πάρει. Εντάξει, ένας 8 κατοστάρικα.
3: Τώρα μάλιστα.
0: Εντάξει, 700 ευρώ και τελειώσαμε. 700 ευρώ, δώσ' το.

0: τα φάκελα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Ελάτε ρε παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά πρωί πρωί.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Το όνομά σας?
3: Χριστίνα.
1: Από πού Χριστίνα?
3: Από το Μοσχάτο.
2: Από το Χριστίνα.
1: Από Μοσχάτο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν Χριστινάκη,
3: θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Άνση, γιατί είμαστε από τα ίδια μέρη.
1: Δεν σ' ακούει.
3: Σήμερα
1: δεν έχει έρθει, είναι.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, αλλά θα τις τα μεταφέρω.
4: Είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα.
1: Ας τις φυλακίσουμε. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα, Χριστινάκη. Διαλέγεις τρεις φακέλους από τους 7 που έχει μέσα αριθμούς από το 0 μέχρι το. Από το 0 μέχρι το 6. Σταματήστε λίγο να μιλήσω.
2: Έτσι λέγα στα χωριά.
1: Από το 0 μέχρι το 6 διαλέγεις τρεις φακέλους. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες 700 ευρώ. Είναι καλά λεφτά.
3: Τέλεια, φανταστικά. Τέλεια.
1: Λοιπόν, η φάκελη είναι ρακέτα, κοτόπουλο, γλώσσα, στόμα, μπανάνα, σόβρακο, πατούσα και τσιπούρα.
5: Και η τσιπούρα.
1: Τσιπούρα.
3: Λοιπόν, κότα.
1: Πώς?
3: Κότα.
1: Κότα.
3: Τσιπούρα.
1: Τσιπούρα.
3: Και σόβρακο.
1: Και σόβρακο.
5: Μπορούμε να το λέμε σόρουχο.
1: Όχι, μ' αρέσει το σόβρακο. Ξεκινάω από το, ξεκινάω από το σόβρακο. Ανοίγω το σόβρακο μπροστά στην κάμερα που έχουν μπει ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Instagram για να τη διαφάνεια της διαδικασίας.
4: Το 0 έχει μέσα.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερος αριθμός από το 0.
4: Γιατί πας για δύο συνδυασμούς, 4 και 1 και 3 και 2.
1: Χριστίνα, ίσως να είναι τυχερή σου Παρασκευή και να πάρεις 700 ευρώ. Τα θέλεις?
3: Εννοείται.
4: Τα λιγουρεύεσαι?
1: Λοιπόν.
3: Πάρα πολύ.
1: Ανοίγω την τσιπούρα.
2: Αμανά.
1: Έχει μέσα.
2: Πάμε το ένα.
4: Το
2: εκεί.
4: Ένα.
2: Το ένα εκεί. Πάμε για τέσσερα.
1: Αν το κοτόπουλο έχει μέσα το τέσσερα, πήρες 500 ευρώ. 700, συγγνώμη.
4: Μην τις φας το κατοστάρικο.
1: 200 ευρώ.
4: 200 πήγες να τις φας.
1: Ναι.
4: Δεν Γρηγόρη.
1: Και μέσα στο κοτόπουλο έχει τον αριθμό 5.
4: Για ένα ρε φίλε.
1: Να σου πω, αν άλλαζες τι θα έπαιρνες? Γλώσσα, μπανάνα, πατούσες ή μπαλάκια?
3: Πατούσες.
1: Πατούσες, ε. Να δούμε πως έχει εκεί πέρα το. Το ποιο θέλαμε?
4: Το 4.
1: Το 4. Όχι, έχει το 2.
4: Στη γλώσσα είναι το 4, παιδιά.
1: Στη γλώσσα ήταν το 4, στη γλώσσα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, τι να κάνω, τι δώρο, Χαρμάνι, 50 ευρώ, Χαρμάνι, έτσι για να
4: σου δώσουμε μια
1: δώρο
4: επιταγή 50 ευρώ, να πα στο Χαρμάνι.
3: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
4: Χαρμάνι, Hair and Beauty Bazaar, θα πα ένα από τα 9 καταστήματα να πάρει ό,τι θε εσύ. Στείλε μου Παναγή Τζορτζάτο στο Instagram, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Φιλάκια.

0: χθες φεύγοντας από εδώ, σταμάτησα εδώ στο Βυζνάτικο πάνω στην Εθνική που πάει δεξιά.
1: Ναι.
0: Σταματάω εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως σταματάω, έρχεται το παιδί.
1: Ναι.
0: Μου λέει βενζίνη, δίζελ. Λέω τίποτα, φίλε, απλά κοιτάω.
1: Σαν το λιγούριγες κάτσε.
0: Ναι.
2: Κάνω στα μαγαζιά, δεν κάνω στα μαγαζιά.
0: Ναι, πώς κάνετε κανένα φορά που λένε, δεν θα πάρω κάτι. Μόνο να κοιτάξω, λέω.
1: Εγώ θα σου βάζα ένα μπουκαλάκι έτσι.
0: Όχι, όχι, εγώ κοίταξε κανένα πεντάλεπτο, μ' άρεσε, έφυγα.
2: Αυτό είναι από εμάς.
0: Αυτό είναι από τον κύριο μέσα του Βεζινά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι με το καλάθι γεμάτο κρέατα και σήμερα Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που το έχουν έτσι ανάγκη να βοηθηθεί λίγο ο οικογενειακός οικονομικός προϋπολογισμός. Έρχεται ο Ανδριόπουλος και πραγματικά δίνει τα εύσημα, αλλά και δίνει και πραγματική βοήθεια μέσα από αυτό το καλάθι. Να θυμάστε ότι με κάθε σας αγορά άνω των 30 ευρώ έρχονται στο σπίτι δωρεάν τα ό,τι και να παραγγείλετε, και με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια. Περιστέρι, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρού, Πολυνέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος από το 1983 έχει και τα πακέτα αυτό το διάστημα, με διάφορα πακέτα έτσι, με ψωμί, με τυρί, με διάφορα πράγματα που φτιάχνει εκεί πέρα ο Ανδριόπουλος για να σας βγαίνουν πιο φτηνά τα πακέτα αυτά και οικονομικά τα κόμπο. Και γενικά είναι ό,τι πρέπει για να πάτε και τώρα Παρασκευή και Σάββατο έτσι που μπορεί να έχετε λίγο περισσότερο χρόνο να πάτε να ψωνίσετε. 6936-10-10-22 για το πακέτο γράψε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του σώματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Endermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes. Η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Διαθέσιμε στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Endermed.
0: Για να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό. Τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό? Υπάρχει και η συναυλία της Άννας Βύση που ό,τι και να γίνει θα γίνει. Δηλαδή είναι από τις...
2: Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει.
0: Δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Είναι αυτή η συναυλία, πρέπει να... Αυτό πόσο κόστησε, 5 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σχέση με τις συναυλίες που βάζουμε ένα αυτό και... Δηλαδή δεν ξέρω αν αναβληθεί, αν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να χρεωθούν 2,5 και 3 εκατομμύρια που θα στοιχήσει όλη αυτή η ιστορία. Οπότε είναι μερικά πράγματα... Νίκο μου, δεν γίνεται.
3: Ασφαλισμένες.
0: Νίκο, φόρε.
3: Ναι,
0: φίλε, ασφαλισμένες είναι.
2: Μπορεί να βρακεί.
0: Νίκο μου, δεν είναι ασφαλισμένες για 2 εκατομμύρια και για 3, πίστεψέ με. Πολύ λιγότερα είναι. Δηλαδή αυτά που θα βάλουν από την τσέπη τους είναι οχταπλάσια από αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Ίσως λέει μοναδική συναυλία που θα έχει στηθεί τέτοιου βεληνικού στην Ελλάδα. Λέγανε.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ναι. Να τη δω. Αλλά γενικά η Βύση κάνει υπέροχα πράγματα και αυτή. Οπότε χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Τι καιρό θα κάνει όμως.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 25 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτο μιλώνει, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, κυρίως το επόμενο 48ωρο και όχι μόνο. Σήμερα πάντως αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, το μεσημέρι μόνο θα συννεφιάσει κατά τόπους και πρόσκαιρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, όχι πάνω από 2 με 4 μποφόρα από διάφορες γενικά διευθύνσεις, και η θερμοκρασία κοντά στους 24, τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, αύριο 26 του Σεπτέμβρη, αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως προς το μεσημέρι όμως και μετά. Καθώς εκείνες τις ώρες αναμένεται να εγκλωθούν κάποιες αμπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες, αλλά πρόσκαιρα προς το βράδυ ο καιρός θα πρέπει να βελτιωθεί με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι σιγά σιγά από το απόγευμα θα ενισχύονται στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 22 με 23 μόλις βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό προς το μεσημέρι και αργότερα. Τώρα. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με αρκετά άστατο καιρό σχεδόν σε όλη την Αττική, με διάσπαρτες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως προς το μεσημέρι, αργά και το απόγευμα, βαθμία θα περιοριστούν στα βορειότερα ορεινά τμήματα και προάστια της Αττικής, και ο καιρός προς το βράδυ θα βελτιωθεί. Θα μείνει ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά την Κυριακή το μεσημέρι τους 22 μόλις βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. ίδιο. Πάντως από τη Δευτέρα, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και πάλι ηλιακάδα με 25 και 26, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και ο καλός καιρός φαίνεται να μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Θυμάμαι τι είχε γίνει, τι χαμός είχε γίνει όταν είχε βγει και.
1: Μόνο του ανταγούρια με τα νότια πρόστια.
0: Ακριβώς. Ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι, πρέπει να έχει καμιά 25 χρόνια, 20-25 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο σουφλέρι, παιδιά. Όλοι εσείς με τα παραπάνω κιλά, για τους άντρες μιλάω, αλλά και για τις γυναίκες που θέλετε να κάνετε ένα δώρο ή που ψάχνει κάποιος αγαπημένος σας για ρούχα από 2-3 extra large μέχρι 10 extra large, τα πάντα θα τα βρείτε στο σουφλέρι King Size. Να σας πω ότι έχει κάνει αποκλειστικές συμβάσεις με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να δοθούν πουθενά άλλου μεγάλα νούμερα. Αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με καινούργιο κατάστημα εκεί στη Μητροπόλεως 66-68, αλλά και στο ελληνικό καινούργιο κατάστημα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στο τερματικό μετρό του Ελληνικού και στο Χαλάδρι και στον Πειραιά. Επίσης θα βρείτε σουφλέρι, καταπληκτική παρέα, καταπληκτική οικογένεια, 50 χρόνια και σχεδόν 51 χρόνια δίνει όλους τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά που νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν ρούχα για μας στην περίοδο που μπορεί να έχουμε βάλει μερικά κιλά παραπάνω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στο τέλος του άλλου μήνα κληρώνουμε και τις δύο δώρο επιταγές.
2: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Φίβος, βγήκε το 2003 στο άλμπουμ, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Σάββατο.
0: Μάλιστα, άρα έχει 23 χρόνια αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η στοίχημα, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας, εκτός όμως από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και μεγάλος και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι Παρασκευή και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια παιδική φωνή. 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι. Άντε, γεια.
2: Ναι και ναι.
0: Ναι και ναι. Δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, θα σου πω εγώ. Ποιος είσαι.
4: Αλέξανδρος.
0: Έλα ρε Αλεξανδρία, από πού τηλεφωνείς.
4: Από τη Βάρη.
0: Από τη Βάρη. Και πόσο χρονών είσαι, Αλεξανδρία, είσαι 7 χρονών.
4: 10.
0: Τι λες, ναι. Δε, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις για να το βάλει εδώ ο κύριος Νίκος.
4: Τόνες μικρές.
0: Ώρες μικρές. Ωραίος ο Μαζονάκης, σου αρέσει.
4: Ναι.
0: Πω, και όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τα τραγούδια του, θα σου αρέσουν ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φαίνονται οι πρώτες μέρες σου, τι τάξη τώρα πηγαίνεις, πρώτη γυμνασίου.
2: Όχι, ρε.
4: Πέμπτη.
0: Α, είσαι ακόμα.
2: 13 είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και έρχεται και έτσι πήγε σχολείο.
4: Χάλια.
0: Σε καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλά, είμαι σίγουρος με αυτή τη φωνή και έτσι όπως βλέπω, τι φωνή θα κάνεις όταν θα σε ρωτήσω ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Φάνη. Πώς είμαι με τον. Έλα, Αλεξανδράκο, καλημέρα, γόρι μου. Από τη Βάρη είναι ο Αλέξανδρος, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Από τη
0: Ζανζιβάρη. Αλέξανδρε!
4: Ναι.
0: Σε ποιον θα αφιερώσεις το τραγούδι, έχεις κάποιο κολλητό, κάποια κολλητή.
4: Την παρέα μου.
2: Την παλιοπαρέα.
0: Και πόσα άτομα έχει αυτή η παρέα.
4: Πέντε. Μαζί με εμένα.
1: Άλλα τέσσερα λοιπόν.
0: Εννιά.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, πέντε άτομο σύνολο.
0: Πέντε άτομο.
2: Βγάλει τον Αλέξανδρο τέσσερα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, βλέπω μακριά να έρχεται η παρέα σου και μπροστά με ένα τζιπ να το οδηγεί ένας τύπος με κλειστό μάτι, κλειστό.
1: Πώς οδηγά έτσι.
0: Ναι, ναι. Με κλειστό μάτι, με κλειστό πουκάμισο, κλειστό μπουφάν, αλλά με ανοιχτή καρδιά. Ποιος είναι, Αλέξανδρε?
4: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
5: Είσαστε έτοιμοι!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, είναι Παρασκευή! Βγάλτε από μέσα σας!
7: Κόψ, μπουγκαράκι!
5: Κίτρινος είναι και είναι...

0: Είστε καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα...
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
13: Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
19: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λένι Κράβιτς, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λένι Κράβιτς που έχει αφήσει ιστορία στην Ελλάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Πήγε στην...
1: στην Χριστίνα Κολέτσα.
0: Στην Χριστίνα Κολέτσα και πετούσε λουλούδια.
1: Αυτό βρήκε να πει για τον Λένι Κράβιτς.
0: Φίλε, ο Λένι Κράβιτς άφησε μύθο στη χώρα αυτή.
1: Και τη τα πετούσε, λέει, και με δύναμη.
0: Και με δύναμη.
1: Και κάποια στιγμή για να δείξει την ενόχλησή τη, τα πέταγε πίσω.
0: Πώς πιστεύεις θα το έκανε ο Λένι Κράβιτς?
2: Ο Λένι. Α, καλά.
0: Εντάξει. Τι έλεγε.
2: Μεγάλο αλήτη.
0: Τι έτσι έλεγε. Δεν είναι και λίγο να σε
1: αποτελέσει ο Λένι Κράβιτς. Κάτσε ντε.
0: Τον έχω δει στις συναυλίες στο Radio City στη Νέα Υόρκη που είχαμε πάει με το Τραλάνι Νάνση.
1: Ναι.
0: Τη αρέσει πάρα πολύ. Και πήγε μπροστά, τα είχα να πάει κοντά για να τον δει να τον ακουμπήσει και να κάνει. Και αμέσως της λένε. Γρήγορα πίσω στα
2: αγγλικά.
0: Και έδωσε τα χτυπήματα και
1: κρύβει. Νάνση, να την πήγε.
0: Ναι. Φιλομαγγίες κάνεις, ε. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση. Χθες έκανε μεγάλη επιτυχία. Πούλησε 4 χαλιά από το Jefferson House από την πρεσβεία της Αμερικής ο Βαλάντης.
2: Σε πούλησε, φίλε.
0: Πούλησε 2 καρέκλες, 4 πολυθρόνες και ένα καναπέ. Τι άλλο να ζητήσεις?
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το επόμενο.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνει, good morning.
1: Γρηγόρη.
7: Καλά, εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μαλαντάκο μου.
7: Πώς πάει, είστε good.
1: Είμαστε καλά, είμαστε
7: πολύ
1: καλά.
7: Και εγώ πολύ καλά, είπε η Κίμπερλι, θα με βραβεύσει, θα μου δώσει λίγο το, τέτοιο τον αργυρό σταυρό, πώς το λένε αυτό.
1: Η Κίμπερλι, εσένα.
7: Ναι, είναι τον αμερικάνικο, επειδή τα ξεπούλησα όλα χθες. Τάστηρα όλα.
1: Α, ναι.
7: Ναι, απλά πήρα πολύ φορά και μετά φωνάξανε και την αστυνομία. Τι λείπανε, κάτι καραπέδες, κάτι καρέκλες.
1: Α, πήρες φορά, εσύ τα μάζωξες όλα.
7: Ό,τι αφού μου λένε ξεσαβούρια, ό,τι βρεις εδώ πέρα.
1: Ναι, ξεσαβούρια σε σου.
0: Τα πούλησες.
7: Τα πούλησα όλα, φύγαν όλα αυτά. Είναι όλο το ζεφύρι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, τώρα θα παραδώσεις τα χρήματα.
0: Όλο το ζεφύρι κάθεται εκεί που κάθισε ο Τραμπ.
7: Εκεί που καθόταν ο Τραμπ.
1: Και εκεί πέρα.
7: Έτσι είναι και ο τέτοιο Τραμπ.
0: Μπράβο,
7: δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, ρε.
1: Τώρα τα παρέδωσες, τα χρήματα που έβγαλες τα παρέδωσες στην Κύπερ.
7: Θα πάνε μη Άιρις, μη πήρη.
0: Με Άιρις κόφι.
7: Θα περάσω εγώ μη Άιρις, είπα. Θα τα στείλω μέσω Ιρλανδίας.
1: Κατάλαβα.
7: Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι.
7: Δόξα τω Θεώ. Αλλά τι είπα, δεν θέλω τον αργυρό σταυρό, θέλω τον χάρκινο, άμα έχει χάρκινο.
0: Κατάλαβες.
7: Εντάξει, έχει πολλή κίνηση σήμερα, χαμός γίνεται στην Εθνική Οδό, αλλά ένα μικρό κομμάτι είναι και από τα ΚΤΕΛ μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το κομματάκι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Πολύ κίνηση έχει από το Δαφνί μέχρι τον Αστόπυργο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Ε. Όλο το ρεύμα να πούμε προς αεροδρόμιο και από, από τα Χαρνέ μέχρι τα Μαρούσια. Είναι πολύ πυγμένο, μην τρέχετε καθόλου. Αυτά πάνω κάτω να πούμε και εγώ θα είμαι και στις συναυλές της Βύσης.
1: Α, τι θα κάνεις?
7: Συμμετέχω ενεργά. Θα αντιθώ ναυτάκι στο Αιγαίο. Έχει ένα ωραίο χορευτικό. Που βγαίνω και κάνω το ναυτάκι εγώ.
1: Α, στο τραγούδι το πήρες, τα κύματα πήρες από το Αιγαίο.
7: Ακριβώς.
0: Στυλ Γκοτιέ δηλαδή.
7: Ναι, είμαι μέσα το αυτό. Αυτό που το ήξερες.
1: Ότι συγκρίνεις τον Γκοτιέ με το Βαλάντι.
7: Αυτό που το ήξερε. Δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός αυτό ο Γκοτιέ, πώς λέγεται.
1: Ο Ζαν Πολ.
7: Γιατί μου το πει Άννα, είσαι μου λέει ίδιος τώρα μου λέει.
1: Ίδιος ο Γκοτιέ.
7: Ναι, μου έχει βάλει κάτι ρηγέ και τα λοιπά που με κοντένουν και όλα.
0: Αυτά και είναι στην φιλοσοφία του Γκοτιέ, τα βάζει πολύ διεθνή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρώματα και όλα αυτά. Αυτό είναι.
7: Αυτό. Τι πάμε όμως θα πήρε τα κύματα, πήρε αυτά, μα αφήσα πάρω και εγώ τίποτα μετά. Όταν τελειώσει στην αυλία, μα δεν τίποτα.
8: Θετικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
9: Τώρα γύρισες από διακοπές.
8: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται να πει τα ζώδια. Θα αντικαταστήσει την Άνση.
1: Θα κάνει την Άνση.
0: Θα κάνει την Άνση, ναι. Για να σε δω λίγο, κάνει έτσι λίγο. Ωραίο στήθος. Λοιπόν, μια καλημέρα εδώ από τη Φέτα Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Από αυτή τη Φέτα Βαλμά που ακούτε και ακούμε ύμνους γενικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τη δοκιμάζουν και τελικά σιγά σιγά τη μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, 60 ολόκληρα χρόνια από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής. Ένα χωριό που ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Ο τρόπος, και το ξαναλέω, ο τρόπος που το μεγαλύτερο μέρος του χωριού δουλεύει σε αυτή τη φέτα και είναι πολύ περήφανη που η Φέτα Βαλμά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα πηγαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε, αποκλειστικά και μόνο από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Και εδώ δεν λέμε για να λέμε ιστορίες. Αποκλειστικά και μόνο. 70% πρόβιο και 30% γίδινο από ένα τυροκομιό τρίτης και τέταρτης γενιάς. Εξαιρετικά στοιχεία, εξαιρετικό ποιοτικό γάλα και αυτή η φοβερή γεύση είναι η βουτυράτη, είναι η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Είναι μια ολόκληρη πραγματικά θεωρία στο πώς ακριβώς θα φτιαχτεί αυτή η Φέτα Βαλμάς που έχει έρθει και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να προλάβετε, γιατί δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες. Μακάρι να προλαβαίνετε στα σούπερ μάρκετ να τη βρίσκετε και να την παίρνετε. Και το κοφινάκι βέβαια, που είναι επίσης Βαλμάς, να σας πω ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Βαλμάς, εγγύηση. Αυτό είναι το. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και για την ανταπόκριση που έχετε και πώς υποδεχτήκατε το Βαλμά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πείτε το και στους φίλους σας, πείτε το παντού. Είναι σαν ίωση. Έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα από καλή φέτα. Ανάγκη. Είναι εκπρόσωπος της χώρας μας η φέτα.
1: Ανάγκη από
0: σοβαρευτείτε κάποιοι εκεί έξω. Είναι ανάγκη να έχουμε καλή φέτα και το εννοώ.
1: Έχω
0: είναι...
1: ανάγκη από κατσίκια.
0: Βεβαίως είναι ανάγκη, γιατί η φέτα μας είναι ελληνική. Και επειδή υπήρχαν κάποτε ωραίες φέτες κι άλλες, γιατί δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, όπως και υπάρχουν και τώρα. Όχι, Παναγία, το χτυπάω βέβαια στη βλέπα, μου κάνεις έτσι. Υπήρχαν ωραίες φέτες και χαλάσανε, φίλε.
1: Υπήρχαν φέτες. Υπήρχαν φέτες που για σένα, ναι, τις άφησα.
0: Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22 για το καλάθι σήμερα, μάλλον για το ψυγείο γεμάτο τυριά που θα στέλνει ο Βαλμάς στο σπίτι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεκτή Εσμαρά για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεται για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φύγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Εννοείται ότι θα το πάω με νότι Σφακιανάκη σήμερα.
1: Τι θα κάνεις.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Θα με βάλετε που με βάζατε ένα από τα ζώδια, τουλάχιστον να τα πω με νότι. Να περάσω καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω μέχρι να μπει και ο Νότης με τον κρυό. Μην το παρακάνετε με κόντρες και καπρίτσια σε ανωτέρους. Υπάρχει περιθώριο για να έχετε μαζί τους καλύτερες σχέσεις αλλά και οικονομικές απολαβές παράλληλα. Μην εμπλακείτε σε ανοιχτή διαμάχη με άτομα που δρουν πάντα παρασκηνιακά.

0: Φωνάζουμε.
1: Λοιπόν, live Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Είμαστε και live. Έτσι θα το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνει Νάνση.
2: Μου άφησε στο χέρι και κρυώνει. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ακούμε ρεφρέν.

0: δω.
1: Γεια σου Βασιλική από Τρίπολη.
0: Στο μαύρο και στο γκρίζο.
1: Πάμε στο ζώδιο του Γιώργου μας. Σταύρος, αξιοποιήστε τους τομείς των οικονομικών και των εργασιακών σας θεμάτων. Δώστε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο σύντροφό σας, ώστε η σχέση σας να σας δώσει περισσότερα.
2: Ορίστε.
0: Τα μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά.
1: Μια καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στο live στο Instagram. Γεια σου Αλέξανδρε, είστε άπεχτη λέει. Καλημέρα Παναγή, μη φωνάζεις παρακαλώ. Παιδιά, ο Καλούδης φώναξε.

0: Πάμε για αλλαγή, Νίκο, και περνάω στους διδύμους. Εάν δεν σταματήσετε να είστε τόσο πονόψυχοι με τους άλλους, δεν πρόκειται ποτέ να τους βγάλετε από την πλάτη σας. Λύστε ψύχρεμα τις διαφορές που έχετε στη σχέση σας, συνειδητοποιήστε τις δυνατότητές σας και διαπιστώστε ότι μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά. Στο Instagram. Γεια σου ρε πατρίδα, γεια σου ρε κεφαλονιά, διλήμισα από το ίδιο χωριό κιόλας. Okay. Μας φτιάχνετε τη μέρα στην κίνηση, λέει ο Κυριάκος. Να πω και μια καλημέρα Προκάτ Καραγιαννάκης και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη. Πόσο νου παπάμα και κεφαλονιά, γιατί τελειώνουμε, Καραγιαννάκη. Θα σας δείξω και το σπίτι που φτιάξαμε σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Μπορεί μέσα στο μυαλό σας να στριφογυρίζουν διάφορες ιδέες, από καλές έως περίεργες, αλλά σας έρχονται και λύσεις θαύματα. Μόνο που δεν πρέπει να βιαστείτε στις αποφάσεις σας, μην προσπαθήσετε να πείσετε άτομα που δεν μπορούν να σας καταλάβουν.
1: Γεια σου Ελένη, γεια σου Χρυσούλα, γεια σου.
2: Έξω από τη συνήθεια,
1: πάρε. Ας πω Παναγή.
0: Έλα.
1: Αν έβγαινε ο Νότης τώρα, έπαιρνε ένα μικρόφωνο και έκανε ένα α.
0: Ναι.
1: Θα πέφτει η Ελλάδα.
0: Θα πέφτει η Ελλάδα.
1: Άντε βρε να τη βγες,
0: θα πέφτει η Ελλάδα, φίλε. Θα πέφτει. Η αλήθεια είναι ρε φίλε, να σου πω κάτι, τον αγαπώ πολύ τον Νότη και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χρωστάει στο κοινό του. Πώς να σου το πω, δηλαδή, στο λέω έτσι όπως το νιώθω ακριβώς. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνει. Τον περιμένουν πώς και πώς. Κατάλαβες τι σου λέω. Αυτό.

0: Λιονταράκια μου γλυκά. Χαράξτε μια νέα γραμμή πλεύση στη ζωή σας, κλείνοντας ειρηνικά παρτίδες με το παρελθόν και κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Που εννοείτε ότι αυτοί οι υπολογισμοί θα είναι για το συμφέρον σας. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε και μη φορτώνετε το μυαλό σας με άλλες ευθύνες. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Γιάννενα που μας βλέπετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Παρθένος, μεγάλες οι επιτυχίες που θα έχετε, αλλά περισσότερες και οι υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν θα σας λείψουν οι συμπάθειες και ο θαυμασμός, μην επενδύσετε ερωτικά σε αβέβαιες καταστάσεις. Ο εγωισμός και η ζήλια δεν θα σας επιτρέψουν να δείτε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
1: Καλημέρα στη Μαρία!

0: Γιάσου Καλλιόπη από τα Χανιά. Και συνεχίζω με το ζυγό. Δεχτείτε την αγάπη που σας δίνετε και μη ζητάτε συνέχεια κάτι περισσότερο. Έχετε το σεβασμό όσων σας περιτριγυρίζουν, αλλά να θυμηθείτε να κλείσετε και λίγο το πορτοφόλι σας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Βάλτε όρια στις απαιτήσεις της οικογένειάς σας, γιατί θα σας κάνουν να ξεπεράσετε τις αντοχές σας. Ακούσε, Ελένη.
1: Καλημέρα, Πάνο.

0: αγκαλιά.
1: Να και ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, πες ένα γεια στον κόσμο σου.
2: Γεια πολλά. Γεια σου ρε Νίκο,
1: βαλαβέσαι. Ωραίος δείχνεις.
0: Και φύγε, φύγε σου λέω, για ό,τι γίνει, εγώ δεν φταίω.
1: Παραγγείλε πολύ κοντά την έξι την εφημερίδα. Δεν έχεις άδικο.
0: Που σου μιλάω.
2: Ακόμα πρεσβειοποιία.
1: Λοιπόν, πάω στο Σκορπιό. Στο ζώδιο της κουμπαρούλας μου. Και του γιού μου, του Μάρκου. Η επιτυχία απαιτεί θυσίες και ήρθε ο καιρός να τολμήσετε κάποιες αλλαγές. Κάντε τους υπολογισμούς σας για να τα βολέψετε οικονομικά χωρίς έτσι ρίσκο και απρόοπτα. Πείτε αυτά που σας ενοχλούν και σας πιέζουν και μην κρατάτε το θυμό μέσα σας. Γεια σου διαμαντούλα μου γλυκιά, εδώ είσαι κι εσύ. Καλημέρα στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Και στην Καλαμάτα καλημέρα, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα.
0: Και δεν θα πονάσω.
1: Συνεχίζω με τον Τοξότη Γρηγόρη. Το τέλειο που αναζητείτε με μανία μάλλον δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν είναι ορατό στον ορίζοντα. Μην είστε λοιπόν ανικανοποιητοί, αλλά συμβιβαστείτε, γιατί δεν είναι ωραίο να γκρινιάζετε ή να μένετε μόνοι.
2: Γεια σου Γιάννα. Γεια σου Δημήτρη.
0: Μη μου χαλάς ό,τι αγαπάω.
1: Νίκο, πάμε για αλλαγή, γιατί πάω στον εγώ καιρό. Αφού δεν ανήκετε στο κλαμπ των αποτυχημένων, δείξτε κατανόηση και ό,τι χρειαστεί και συγχώρεση. Ακόμη κι αν θα σας εκνευρίσουν πολλά.
2: Πόσο.
1: Μην σπαταλήσετε τις δυνάμεις σας.
2: Ναι.
1: Ασχολούμενοι με ασήμαντους ανθρώπους, Νικολάκη.
2: Καλώς Παναγί μου.
0: Το σχήμα του
2: μου
0: στο κρεβάτι μου έχει μείνει. Κι εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι.
2: Καλημέρα στο Άγγις του Σερών.
1: Σταμάτα, θέλουν το Λιανό να τραγουδάει. Τραγούδα ρε.
0: Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω.
2: Τι!
0: Θα γυρίσω.

Συνεχίζω με τον υδροχό. Προσπαθήστε να μην αλλάζετε τόσο συχνά απόψεις και σχέδια. Σταθεροποιηθείτε και θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Μην αγνοήσετε καλές συμβουλές άλλων που έχουν σχέση με την εργασία και τις σχέσεις σας.

0: ένα ρεφρέν και ο Γρηγόρης λέει θέλει.
1: Γεια σου Επάνω, γεια σου Νεφέλη, γεια σου Στάθη.
2: Μήπως είμαι τρελός, μήπως θα έχω καμένα.
0: Νεφέλη, τι είπες και μου λες ότι με πλήγωσες, δεν το είδα. Αλλά δεν πληγώνομαι εύκολα, είμαι χοντρόπετσος εγώ.

0: Κλείνω με τα ψάρια για να ακούσουμε και το ρεφρέν και να φύγουμε σε break. Μετριάστε κάθε είδους έξοδα και μην σπαταλάτε αλόγιστα. Καθίστε και λίγο στο σπίτι σας να χαρείτε τη ζεστασιά του μόνοι σας. Είμαι παρέα ρε παιδί μου, ό,τι διαλέξετε. Δείξτε θάρρος για να πετύχετε αυτά που θέλετε και μην πείθεστε εύκολα από τους άλλους.
1: Δεν θα σου δώσω εγώ το σώμα μου ξανά.
0: Πρεσβειοποίηση λέει Παναγίκο, δεν θα φας την εφημερίδα, λέτε ρε παιδιά. Όχι.

0: break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
0: Μάθημα στη

0: σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
6: ο ηγέτης στο νερό.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
8: Αμέσως τώρα.
7: Στο Ρέθυμνο.
9: Βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon.

0: η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
2: Γέμισε οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ήταν να βγάλουμε αυτή την εβδομάδα τον Κάρο, δεν τον πήραμε τηλέφωνο. Τον Κάρο, βέβαια, μας παίρνει και αυτός. Μας έχει λίγο ξεχάσει, δεν αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι. Και δεν το ξέρει το τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Ζει το όνειρό του τώρα.
2: Θα σου δείξει ο Κάρο.
0: Ζει το όνειρό του.
2: Σταμάτα, έχω να πάω για κούρεμα σήμερα.
0: Ζει το όνειρό του, δεν πειράζει. Χαλάλι του, χαλάλι του. Ζει το όνειρό του, καλά κάνει. Έτσι κι αλλιώ υπερταλαντούχο είναι. Υπερβραβευμένο είναι. Ουρέ κάνει ο κόσμο για να μπει στο κομμωτήριο. Ουρέ από εδώ, ουρέ από εκεί. Γίνεται χαμό. Ναι,
1: πριν 13 λεπτά, λέει 8 η ώρα στην πλάκα, μία έκρηξη, λέει πολύ ισχυρή, παιδιά. Στην οδό, όλοι οι κράτους έχουν πέσει εκεί ντουβάρια πάνω σε αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Παλιό κτίριο απέναντι από του στήλου Ολυμπίου 2.
0: Μάλιστα, το μάθω. Το ελπίζω να μην έχει συμβεί τίποτα κακό.
1: Όχι, ένα περαστικό λέει έχει τραυματιστεί ελαφρά από θράψματα. Να είναι μόνο αυτό.
0: Θα μάθουμε λογικά. Είναι καμιά φιάλη εκεί πέρα, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βλέπω κάτι σημαίε αμερικανικέ εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Για να θα μάθουμε σε λίγο και θα σα πούμε. Να πούμε μία. Λοιπόν, οπότε την άλλη εβδομάδα, επειδή μου είπατε για το ποια θα είναι η έκπληξη του Γκάρου, σας λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα θα βγει και θα δώσει έτσι ένα ωραίο πακέτο σε μια κυρία να πάτε έτσι να κουραστείτε, να κουρευτείτε, να χτενιστείτε. Να κάνετε ό,τι θέλετε σε ένα από τα ωραιότερα κομμωτήρια που πιστεύω εγώ ότι όχι απλά ξεπερνάει και τα ωραία της Ελλάδας. Γι' αυτό και βραβεύεται και από Έλληνες αλλά και από ξένους κομμωτές. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρος, ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση ποια κυρία θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα το δώρο του Γκάρου.
1: Το μπακ του σγούλου δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο, αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Έτσι και πανεπιστήμιο και αγγλικά και μπαλέτο και ποδόσφαιρο. Και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε, αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε το ότι 24 με 28 Σεπτεμβρίου back to school bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ στη Velmar, παιδιά. Έτσι, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Και φυσικά στη Veneta Cucine κάθε υλικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αισθητικής και αντοχής στο χρόνο. Και αλήθεια λέω, φυσικό ξύλο υψηλών... Βάλε το κουλάδι σου μπροστά, θα πάθουμε τίποτα, κυκλοφορούν οι όσεις.
3: Θα κολλήσουμε καμιά στένια.
2: Φυσικό ξύλο υψηλών προδιαγραφών με μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική ομορφιά γίνεται η βάση για κουζίνες που σχεδιάζονται και αντέχουν και να ξεχωρίζουν καθημερινά. Veneta Cucine, η αυθεντική ιταλική κουζίνα που μένει αναλύωτη στον χρόνο. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου Veneta Cucine.

0: Είναι ένα μήνυμα που ουσιαστικά είναι 20 σειρές. Θα το κάνω ακόμα και πιο σύντομο. 20 σειρές. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιάννης.
1: Παιδιά,
0: ναι, παιδιά, αυτό που περνάω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι παντρεμένος.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είμαι παντρεμένος.
1: Τελεία. Είναι δύσκολο.
0: 15 χρόνια, έχουμε ένα μικρό παιδάκι. Και χθες, να πούμε το mail, το έστειλε την Τρίτη. Χθες έζησα το βράδυ κάτι που δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ. Δεν θέλω να το πω ούτε καν στους φίλους μου. Γι' αυτό και έτσι το αναφέρω σε εσάς. Γιατί δεν θα καταλάβετε, ίσως ούτε ξέρετε ποιος είμαι, ούτε σας λέω από πού είμαι.
2: Μπορώ να φανταστώ ποιος είναι.
0: Λοιπόν, όχι, μην τον κάνεις έτσι, γιατί σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε πάρα πολύ καλό. Απλά αυτές τις μέρες είμαι σχεδόν σε κατάθλιψη.
1: Διότι την
0: ώρα που κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου, με είπε μάλλον όνομα. Έκλεισε τα μάτια σου, Παναγία. Και μου είπε μαχαιριά. Κατά λάθος, ούτε ξέρω, ούτε και εγώ δεν κατάλαβα πώς μου ξέφυγε.
2: Δεν μου τον είπε Χαβιέ τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν είπε το όνομα.
2: Φανταζόταν
0: που,
2: τον Χαβιέ
0: παραδέν. Δεν γράφει το όνομα που είπε.
1: Okay.
0: Απλά με είπε μάλλον όνομα. Τώρα δεν είναι. Μάλλον το παιδί μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση τώρα δεν
1: κουράει. Και τέλος πάντων το συζητήσανε και του είπε ότι δεν είναι τίποτα κατά λάθος.
0: Σταμάτησε εκείνη τη στιγμή αυτό, λέει.
1: Σταμάτησε. Δεν την κόβει τη γυναίκα.
0: Δεν φυλάσσε το σοκτώρα, είναι μεγάλο για πολύ κόσμο.
1: Την ικανοποιεί και μετά πα παρακάτω.
0: Τι λε,
2: σταμάτα και σε πέρα. Σοβαρά, ικανοποιητή.
0: Άμα σου πει, έλα, Γρηγόρη μου, έλα.
1: Άμα μου έλεγε Γρηγόρη, εκεί θα είχαμε πρόβλημα.
0: Α, αλήθεια.
1: Αλλά αν έλεγε οποιοδήποτε άλλο όνομα, θα έκανα τη δουλειά μου όπως πρέπει για να είμαι σωστός.
0: Έλα, Γιάννη μου, έλα. Έλα, Γιάννη.
2: Τύχη, δηλαδή. Αν σε έλεγε Άιρτον Σένα, θα σου
1: πει. Τι να μου έλεγε,
0: Αλόνσο. Ρενικό, κάτι στο γάμο.
2: Βάμο, Αλόνσο, βάμο.
3: Για το γάμο, είναι
0: παντρεμένη 15 χρόνια. Είναι με ένα παιδάκι.
3: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, προσπαθώ, μου λέει, εννοείται να το συγχωρήσω και οτιδήποτε άλλο για να συνεχίσω το γάμο παρακάτω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Καλά, και σιγά το δύσκολο τώρα. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο
2: άλλο.
0: Δεν είναι κανεί άλλο στο μυαλό, θα το θεωρήσει εύκολο.
1: Να χωρίσει.
0: Όχι, το θεωρήσει εύκολο αυτό, να σου πει μάλλον όνομα
1: την ώρα τη πράξη. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Καταρχάς δεν είναι αιτία χωρισμού, γιατί όντως υπάρχει και η πιθανότητα
2: έλεγε,
1: να το είπε.
2: Αν έλεγε είναι Κυριάκο, τι θα
3: δεν είναι.
1: Κυριάκο.
3: Θέλω να πω, αν συνέβαινε, ξέρω εγώ.
0: Αιτία χωρισμού δεν είναι, αλλά
1: δεν είναι, αιτία
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Αλλά είναι αιτία για να ξεκινήσεις να ψάχνεις.
2: Δεν έκανα και σαρδάμ.
1: Διαδικασία να ψάξω.
2: Άλλο όνομα είπε, δεν έκανα σαρδάμ.
1: Δηλαδή εγώ εκεί ξεκίναγε η παρακολούθηση.
0: Σας το ξαναλέω, είσαι από πάνω από τη γυναίκα στην Ελένη και σου λέει, Γρηγόρη μου, τι μου κάνει.
1: Εντάξει, ξενερώνει τη ζωή σου, δεν το συζητάμε.
0: Πλάκα μου κάνει τώρα, Παγί μου, λε ότι να συνεχίσει κιόλα. Λε βλακίε τώρα να συνεχίσει.
1: Α, εγώ τη δουλειά μου θα την τελειώσω.
0: Άσε ρε Παναγί τώρα, βλακίε. Ναι, ναι, καλά. Για πότε κάνει, για πότε γίνεται. Κάτω το.
1: Ναι, με τίποτα κάτω.
0: Αλήθεια.
1: Γρηγόρη.
0: 35
1: χρονών, ρε. Τι
2: δηλαδή.
1: Είσαι καλά, ρε.
0: Πιστονή. Πιστονή.
2: Φοβάμαι.
0: Για να δούμε λίγο εδώ τι λέει ο κόσμο. Έχει συμβεί σε κανέναν. 2-11. 2-11-7-0-0-7-9-31. Σας έχει συμβεί, να σας πούν μάλλον.
1: Έλα, παιδιά, έχει γκόμενο τώρα αυτή. Τι το συζητάμε.
0: Α,
1: έλα τώρα.
0: Α, τώρα
1: απλά το θέμα είναι, δώσε χρόνο να το ψάξει να το βρει.
0: Ακούει ο Γιάννης να πούμε έτσι.
1: Έλα τώρα, τι.
0: Όχι, μην το λες έτσι. Μην μιλάς με ότι μάξι σου κατέβει το κεφάλι.
1: Έχει γκόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Απλά πιάστε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
4: Μαρία.
0: Μαρία μου, για πες μας για το θέμα.
4: Για το θέμα. Αποκλειμένα είναι αυτά, Γρηγόρη.
0: Σου έχει συμβεί.
4: Όχι.
0: Άμα σου συνέβαινε ο άντρας σου την ώρα της πράξης να σου έλεγε «Αχ, Σοφία μου, πόσο μου αρέσει».
4: Κοίτα, να με έλεγε Σοφία, λένε την κόρη μου. Οπότε δεν θα είχες πρόβλημα.
1: Με άλλο όνομα εννοεί.
0: Με άλλο όνομα εννοώ. Πώς να ξέρω πώς λέγεται η κόρη σου και εσύ τώρα. Μη συνδέεστε για πράγματα. Λοιπόν, πες ότι σε έλεγε Γεωργία. Αχ, Γεωργία μου.
4: Θα το συζητούσα. Είμαι άνθρωπος συζήτησης, βέβαια. Αλλά δεν είχαμε θέμα μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Τι, όταν λες πρόβλημα μεγάλο, τι θα γινότανε.
4: Κοίτα να σου πω, μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να είναι να του βγήκα στην έστα και να μην υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εδώ θέλουμε γνώμες, δεν θέλουμε τα μπορεί και τα μπορεί, τα λέμε και εμείς. Πιστεύεις έχει γκόμενο.
4: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει γκόμενο. Ξερά.
4: Ξέρει.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να τη συγχωρήσει, πρέπει να δώσει χρόνο να ψάξει.
0: Καλά,
1: τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει.
0: Γάμου, τώρα, γι' αυτό,
1: ρε, αυτό λέω.
4: Δεύτερες ευκαιρίες πρέπει να έχουμε όλοι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Είσαι παντρεμένος, είσαι σε σχέση απλά.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Προσέξτε λίγο τώρα όμως. Ναι. Μιλάμε για κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζει ο καθένας, στην τρέλα του και στην παράνοια και στα ψυχολογικά του προβλήματα, μπορεί να φύγει ένα λάθος όνομα, λέω. Λέω.
4: Ναι,
0: είναι διαχωρισμό αυτό το πράγμα, ρε
1: παιδί. Δεν είναι διαχωρισμό, αλλά δεν θα το ψάξει από εκεί και πέρα.
0: Μόνο θα το ψάξει, εντάξει. Αλλά...
1: αυτό λέω.
0: Αλλά είναι τώρα αιτία να χωρίσει ένα ζευγάρι, γιατί είπε λάθο το
1: όνομα. Καλά, όσο
0: και να πει.
4: Είναι σαν και αυτό που είχα ακούσει, ότι μπήκε η άλλη στο AI για να δει το φλιτζάνι και τη είπε να χωρίσει και χώρισε.
0: Εντάξει, τώρα αυτέ είναι βλακίε.
4: Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυστυχώ. Ότι βρίσκουμε και ευκαιρίε και πατήματα κάποιε φορέ όταν θέλουμε να πούμε κάτι ίδιοι και έχουμε λερωμένη τη φωλιά μα. Να βρίσκουμε δικαιολογίε. Έτσι από τα παραπεριστατικά που είναι όνειρο που μπορεί να είδε κάτι ένα συνάδελφο στη δουλειά του. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να είδε κάτι πάνω στη δουλειά του, να είπε το όνομα σου, που να είναι γραμματέας, ας πούμε. Και
2: αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό, δηλαδή αυτή να. Πρέπει να το τσεκάρουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν είχε μια αιτιολογία. Να πει ότι, ρε παιδί μου, είμαι δικηγόρος και έχω μια υπόθεση τώρα με τον Γεώργιο Ανδρικόπουλο. Έτσι και μου βγήκε το όνομα Γεώργιε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν και χειρότερα.
2: Που έχουν φάει τη ζωή στο γραφείο και τα λοιπά, ναι. Αλλά δυστυχώς το μυαλό πηγαίνει στο ότι
1: έχει κόμενο.
4: Τα υποσυνείδητα που αποθηκεύονται στην εγκέφαλο, τέλος πάντων, του καθενός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να ψάχνουμε, λόγω των ψυχολογικών, κάτι που να μας στηρίξει περισσότερο και χαλάμε τα σπίτια μας πάρα πολύ εύκολα πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι
4: μεγάλο. Δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε την εύκολη λύση να ρωτήσουμε το
0: AI.
4: Ναι, είναι
0: εύκολο, λέμε, να χωρίσουν και να χωρίσουν.
4: Ναι, είναι πανεύκολο. Δεν είναι μόνο επειδή έχεις παιδιά δεν θα χωρίσεις, θα πει γειτονιά. Φυσικά να είσαι ευτυχισμένος και να φεύγεις από καταστάσεις που όπως ξύλο, βρισκές και οτιδήποτε. Βλέπουμε
2: καλά, αυτά τώρα είναι
4: καταστάσεις. Αλλά το να χωρίσεις.
0: Μακριά από ξύλο και αυτές τις γελιότητες που ακούμε πια.
4: Αυτά τα κόβεις εν τη γενέση. Το να χωρίσεις απλά επειδή είπε ένα όνομα. Γιατί ήταν το δικό σου. Εσύ μπορεί να το χώριζες. Ο άντρας σε χώριζε. Γιατί είναι και αυτή τώρα. Λέμε άντρας ή γυναίκα.
0: Ναι.
4: Αυτές οι διαχωρίσεις οι παλιές που υπήρχαν. Άπειδη μαύρος, εγώ θα κάνω
0: να, τα αλλάξουμε όλα αυτά μπροστά.
4: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Δεν μπορεί να γίνει στον αέρα τώρα.
0: Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Για να πάρουμε άλλα τηλέφωνα. Παιδιά, σας έχει τύχει να σας πούνε μαλώνωμα ή να σας έχει ξεφύγει σε άλλο όνομα την ώρα της πράξης? Νομίζω μου έχει τύχει και να πω και να ακούσω.
1: Πίσω ξεφτύλα.
0: Γιατί ξεφτύλα, ρε? Σε σχέση παλιά.
1: Α, σε σχέση κιόλας, το κάνεις όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, σε σχέση παλιά, αλλά εγώ εντάξει, τώρα έχει γίνει την περιοχή, ήμασταν άστα.
1: Χανόσατε μεταξύ, δεν ξέρω ποιος είναι ποιος.
0: Παραγγείλει τον Νίκο το τηλέφωνο, αδερφέ μου. Δεν ανοίγει το αυτό και δεν έρχονται τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-0.
3: Εδώ λέει εμένα Παναγία.
0: Καλημέρα. Εγώ με τα ονόματα έχω χάσει την μπάλα της χέλης. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι κάνετε?
4: Ακούω τόσα χρόνια και επιτέλους έπιασα γραμμή.
0: Α, από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Χανιά.
0: Α, και το όνομα?
4: Κάποια.
0: Μπορείς να μας πεις λίγο τη δική σου την άποψη για αυτό το δίλημα?
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εμένα μου έχει συμβεί να πω άλλο όνομα, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πώς σου ήρθε? Το ψάξες, αλλά αυτό το όνομα μήπως σε απασχολούσε εκείνο τον καιρό για κάποια υπόθεση?
4: Όχι.
2: Βρήκες εξήγηση? Απλά πέταξε ένα όνομα ξεκάρφωτο.
4: Ήταν πρώην μου και παιδιά είναι...
2: Σταμάτα!
4: Όχι, όχι, μισό.
2: Συγγνώμη, εκείνη την περίοδο του έτερων σου ήμιση πώς το πήρε που άκουσα άλλο όνομα?
4: Εντάξει, ξενέρωσε. Για το ξενέρωσα εγώ που το είπα, όχι αυτός.
3: Σταμάτησε.
4: Όχι.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν σταματάς, Γρηγόρη μου, για κανένα λόγο.
2: Δεν τα αφήνεις στην μέση.
0: Ναι, συνεχίζεις και λέει και αυτό το όνομα. Έλα, πάπη μου, έλα. Έλα, πάπη μου, έλα, γόρι μου, έλα.
2: Μπορεί να έχει μπει σε κάποιο ρόλο.
0: Ναι, έλα,
2: γόρι μου. Να την πω κι εγώ μάλλον, έτσι. Έλα, Περσεφόνη μου.
0: Έλα, πάπη μου, έλα.
2: Ναι, Περσεφόνη.
0: Και πώς το αντιμετωπίσατε, Σοφία? Κάτια.
4: Κάτια. Τίποτα, το αφήσαμε έτσι. Γιατί
2: δεν το ξανασυζητήσατε ποτέ?
4: Όχι, όχι, τίποτα, δεν το συζητήσαμε.
3: Άντε ρε.
4: Ναι.
3: Καλά, ήξερε το όνομα του πρώην σου ή δεν το ήξερε?
4: Το ήξερε.
3: Α, και δεν το συζήτησε καν.
4: Εντάξει, ξενέρωσε ρε παιδιά, δεν...
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, το όνομα του πρώην είναι πολύ πιο βαρύ από όλα, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Αυτό είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν μου έχει φύγει από μέσα, ή ότι έκανα σεξ μαζί με τον άλλον καλύτερο και ακόμα τον σκέφτομαι τώρα που κάνω μαζί σου. Είναι λίγο δύσκολο.
4: Δεν είναι το σκέφτομαι. Παιδιά, σου βγαίνει, είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτομαι.
3: Ωραία, να το ρωτήσω άλλο. Ήταν στις αρχές της σχέσης σας ή κάπου μέση, κατάλαβες, λίγο πιο μετά? Χρονικά
4: ήταν πιο μετά, ήταν πιο μετά.
3: Κάτσε το χοντράκι σας.
2: Εσύ δεν μπορούμε να σου βρούμε μια...
3: ένα ελαφρυντικό.
2: Ναι,
3: μπορούμε να σου δώσουμε τόση ώρα.
4: Να δούμε και την άλλη όμως όψη, ότι όντως δεν συνέβαινε κάτι. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα χωρίς να το... Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, ρε παιδιά.
2: Ένα ψυχολόγο. Συγγνώμη,
0: λέει κάτι. Δηλαδή, τι ακριβώ είπε, για πε μου, αχ, τι είπε.
2: Αριστοφάνη.
4: Πάνω στο. Στο αυτό τέλο τη συζήτηση. Όχι στη συζήτηση, καταλαβαίνετε.
2: Πού στην κορύφωση.
0: Στην κορύφωση το είπε.
2: Στην κορύφωση.
0: Πάρε κάτια.
2: Ρε κάτια.
0: Ρε κάτια το κάνει όλο χειρότερο.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέλο στο πηγάδι.
2: Πε εκεί που έπλαινα τα δόντια μου, ξέρω κάτι.
4: Πού είναι η άνθρωπη να με υποστηρίξει.
0: Δεν είναι το. Δηλαδή στην κορύφωση λε. Αγκώστα μου.
2: Ακούστα, ακούστα, ακούστα.
1: Κάτια θυμάσαι ποιο όνομα είπε.
0: Δεν είναι θυμάμαι.
4: Θυμάμαι, δεν θα το πω τώρα.
0: Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που το είπε στο λάθος ή έχει χωρίσει.
4: Είμαστε με τον ίδιο.
0: Με τον ίδιο, ε. Μπράβο.
4: Κατάλαβε ότι ήταν λάθος, παιδιά. Δηλαδή ξενέρωσα και εγώ σας λέω. Όχι, ήμουν αυτό.
0: Από τότε ξαναείπες και άλλα ονόματα ή.
4: Με το παραμικρό, γιατί όντως το μυαλό παίζει παιχνίδια. Και ρε παιδιά, ένα όνομα είναι. Όμω θες να το ψάξεις περισσότερο, ψάξτε το.
0: Πάντως να ξέρετε αλλά... ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω κάτια που θα χώριζαν για αυτό το πράγμα. Να ξέρετε.
4: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Εννοείται. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα στο δικαιολογούσανε και λες με μια κακή στιγμή, γιατί κακή στιγμή είναι, αν για κάποιον που δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Και όμως μπορεί να χωρίσουν άνθρωποι για αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτα.
1: Πάντως εδώ γράφει ο Λάζαρος, λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, εδώ έχετε πει να χωρίσουν ζευγάρια που δεν ταιριάζουν.
2: Σωστά.
1: Στο φαΐ. Που
2: απλά
1: δεν ταιριάζουν στο νούμερο παπουτσιού.
2: Έχεις δίκιο.
1: Και σε αυτό λέτε όχι.
2: Δεν ξέρω, είμαστε λίγο, ναι.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Ελαστική. Όχι.
1: Εννοείται ότι έχει γκόμενο, λέει η Χρυσούλα.
0: Όχι, ρε παιδιά, καθίστε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κρυσταλία, η Κρυσταλία λέει: παιδιά δεν γίνονται αυτά για να πει άλλο.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Σκέφτεται άλλον.
2: Όχι, ρε Βαρβάρα.
0: Άρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαιολογούσαν ποτέ ο σύντροφό του ή ο άντρα του ή η γυναίκα του να πούνε λάθο όνομα.
1: Καταρχά, είναι λάθο να λέμε ονόματα. Αγάπη μου,
4: άλλο
1: μωρό μου, ψυχή μου. Παίζουμε σε.
4: Ναι, ναι, άλλο δεν δικαιολογώ και άλλο παιδιά υπάρχει όντω κάτι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν δικαιολογώ γιατί δεν θέλω να το δικαιολογήσω.
0: Υπήρχε μια εποχή, είχα ένα φιλαράκι που για περίπου 4 χρόνια έβρισκε πάντα το ίδιο όνομα σε σχέσεις που χώριζε.
1: Άκου τώρα εδώ, άλλος αυτός.
0: Έψαχνα αυτός να βρει Ελένη, ας πούμε.
1: Με μπερδεύετε, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι, Ελένη μου και Ελένη μου και Ελένη μου.
2: Γιατί δεν πήγες στην Κίνα που τους λένε όλες.
0: Σωστό. Κάτια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, Κάτια.
0: Να είσαι καλά, φιλιά.
4: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, καλημέρα, φιλιά στην Κρήτη.
1: Παιδιά, έχουμε το πάρτι σήμερα, ε.
0: Ναι, οπότε.
2: Πάμε να ψωθούμε στο φάκελο.
0: Τι? Να κλείσουμε λίγο το δίλημα. Α. Τι προτείνεις στο Γιάννη που είστε?
1: Εγώ στο Γιάννη προτείνω να μην χωρίσει. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο το χωρισμό. Του προτείνω όμως από σήμερα κιόλας να ξεκινήσει έρευνα. Κινητά, σταθερά, παρακολούθηση.
0: Σ' ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό. Ωραία. Αυτό θα
0: Νίκο.
1: Κάνω
3: εγώ. Εγώ θα προτείνα να το ψάξει.
0: Να το ψάξει.
3: Άρα, να το ψάξει.
2: Ξεκινήσει έρευνα, το ίδιο λέμε.
3: Διακριτικά. Να ψάξει όλα αυτά.
2: Γιάννη μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όσο ψάχνεις βρίσκεις.
0: Γιάννη μου, εγώ θα σου έλεγα, αδερφέ μου, να ξέρεις,
2: θα χωρίσεις.
0: Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, φίλε. Όλα μια μέρα θα έρθουν και θα σκάσουν μπροστά στα μάτια σου. Μπορεί να είναι λίγο πιο αργά. Μην πεις ότι στη διαδικασία να ψάχνεις το τίποτα. Αφού το δικαιολόγησε, και το θες να πας παρακάτω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θες να το δικαιολογήσεις, ένα παιδάκι έχετε και ένα σπίτι. Ας το παρακάτω, αν κάτι θα συμβεί, θα τα φέρει έτσι ο Θεός που μπροστά στα μάτια σου θα σκάσουν πολλά πράγματα.
2: Φυστός,
0: οπότε
2: φυστός.
0: Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Συνέχισε
1: την οικογένειά σου. Δηλαδή.
0: Είναι τώρα, δεν το θεωρώ τόσο σοβαρό θέμα για να χωρίσει κανένας. Αυτή είναι η άποψη. Δικιά μου, Γιώργο.
2: Και εγώ, ναι, πλέον στα 37 μου αυτό θα έκανα. Που είμαι όριμος.
1: Πόσο είσαι?
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 2-10-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την Εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-320-22-004 και 698-376-9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
15: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
16: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
15: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
16: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
15: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
18: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
19: Προβιάς Δημήτρης, λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
20: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
21: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
22: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
21: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
22: Δεκαλικά Χνάρης.
21: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
22: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
21: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
22: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
21: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
23: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.

0: Έλα παιδιά, ξεκινάει το πάρτι. Πάμε 12 λεπτά μετά από τις 9. Έλα Νικολάκη. Πάμε, δώσε, δώσε. Πάμε, δώστε λίγο παιδιά. Έχει ωραία μέρα σήμερα Παρασκευή. Μην παραμυθιάζεστε. Και φθινόπωρο που είναι, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Λοιπόν, για πάμε και τα μηνύματά σας στο Instagram. Τι να στείλετε τώρα, πού να στείλετε, σε μένα θα στείλετε. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Για μία ώρα ακόμη.

0: Έλα γόρι μου Blackman, που είσαι? Θα τον βρεις που δεν ανήκω, λες να τον βρούμε.
1: Ρίξτε με στο κενό.
0: Πρέπει να μας δώσει το ok ο Blackman, αλλιώς δεν κάνουμε πάρτι.
1: Γεια σου Στέλλα μου.
0: Ρε εσύ συγκρόπητικό, ο Blackman εκεί πέρα δεν τον είχαμε μέσα στα αυτά. Εκεί στο άλλο. Έλα Blackman, ξεκίνησε το πάρτι αδελφέ.
1: Να το Blackman.
2: Φορτώστε με.
0: Τι να σε φορτώσω ένα κόρη μου, πάμε δώσε. Μόνο εσύ μπορεί να δώσει το ok για καλό πάρτι.
2: Αφιερωμένα τραγούδια για όλη την Ελλάδα.
3: Περιουσία που το αίμα μολύνεις και απαραίτητης εμένα.
1: Α, χρόνια πολλά να ευχηθούμε και στον Αργύρι μας αποτυχίο που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Γεια σου Αργυράκο.

0: Φέρε και σε σένα, αδερφέ.
1: Κι όταν λείπεις, όταν λείπεις, νιώθω πως με καταλείπεις.
0: Έλα, Νικολάκη, στα βρήκε, παιδιά.

0: πίνει και θα στο πω.
1: Η οδηγή ταξί λέει ακούν όλη σπέρα.
2: Δεν το ξέρουν, δεν το πάρα πολύ.
0: Ούτε με σφαίρες πίσω σε σένα δεν γυρνάω.
2: Ταξί, γιατί είμαστε και από οικογένεια ταξί. Απ!
1: Έλα Κατερινάρα, δυνάμωσε!
2: Όλοι οι Σβάρσκοπ εδώ βλέπω συντονισμένοι στο σφαίρα!
1: Έτσι!
2: Και όλες οι εταιρείες καλλιτικών! Μπράβο παιδιά!
1: Εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε

0: Λοιπόν, η Φρατζέσκα λέει: θέλω να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου που γιορτάζει σήμερα και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που τον άφησα, που με άφησε και τον βρήκα. Σας αγαπώ, Φρατζέσκα. Γρηγόρη, σου είπα ποιον ήταν στο γήπεδο προχθές, ε? Το φίλο μας τον Κρυεμάδη. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Θα γίνω και ένα θα δίνω.
2: Νικολάκη, βρίσκει το γατόνα, τώρα βρίσκει τον εαυτό σου.
0: Τώρα είσαι ο Νίκος που αγαπήσαμε τώρα.
2: Καλούδησε,
0: τα κλείσε όλα να ηρεμήσουμε.
2: Κυρίε και κύριοι, καλούδησε, DJ. Για γάμους, βαφτίσια, χωρισμούς, κηδείες.
0: Κηδείες?
2: Ναι.
0: Τι κηδεία?
2: Να παίξει τραγούδι στην κηδεία σου, να κλάψει όλος ο κόσμος.
0: Καλημέρα στο Δημότυχο. Γεια σου, Ροδόπη.
2: Έλα, Κατερινάκη. Βλακμανούλη μου, πού είσαι, τρόμαξες? Έφυγε.

0: Πανηγύρι. Γεια σου Πέτρο από Γιάννενα, όλα τα Γιάννενα εδώ είναι.
1: Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου, δώστε παιδιά, είναι Παρασκευή. Όλο προβλήματα, καυγάδες, φασαρίες, άσχημα νέα. Όχι, εμείς ανάποδα στο ρεύμα. Ανάποδα, απ' την άλλη εμείς. Μαύρο εσείς, άσπρο εμείς. Κόκκινο εσείς, μπλε εμείς. Σύννεφα εσείς, ήλιο εμείς. Χιόνι εσείς, χιόνι και εμείς.

0: Σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού. Στα σχολεία δεν έχουν μαθήματα.
1: Αλήθεια.
0: Κάνουν αθλητισμό, ναι.
1: Α, μπράβο. Μπράβο. Έτσι να κάνουμε και η μέρα σχολική ευτυχία.
0: Έτσι.
1: Σχολική αγάπη.
0: Ιστορία πότε θα μάθουν.
1: Σχολικό. Α, στείλε την ιστορία. Την ιστορία στην Ελλάδα για να τη μάθει, θα την πληρώσει όταν μεγαλώσει.
0: Έτσι.
1: Και ανάλογα ποιον θα πληρώσει για να δει από ποια πλευρά θα τη μάθει.
0: Τι είπε τώρα,
1: ό,τι σου είπα εγώ τώρα.
2: Ακούτα, ακούτα, ακούτα!
1: Έλα, κακούτα!
0: Έχω και το πλάκι που με έχει τρελάνει από κάτω τόση ώρα.
2: Ακούτα, ακούτα! Ακούτα, ακούτα, ακούτα! Ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα! Ακούτα, πατάτα! Απάνω του!
0: Για τα μηνύματα.
1: Instagram στείλτε ό,τι θέλετε.
0: Έχει κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα. Είναι ένα εκατομμύριο. Πού είναι, λέει ο Λιανός και δεν τον ακούμε.
1: Έλα, Λιανέ.
0: Τραγούδα λέμε, εσύ θέλει να τραγουδάς.
1: Δεν ξέρω μωρέ αυτά μωρέ.
0: Πόσα θες ρε να τραγουδήσεις, λέγε. Πρέπει να μείνουμε
3: φίλοι. Τιμολογία είναι μαύρα. Να λέμε αλήθεια.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη, στα Χανιά. Να στείλω λέει την αγάπη μου, λέει εδώ η Σάντη, στον Νίκο, τον Παναγιώτη και τον Νικηφόρο που σας ακούνε κάθε μέρα ανελιπώς.
1: Γεια σας παιδιά. Σε φίλους και γνωστούς και γύρω. Για πολλά σε όλα το εργοστάσιο Βαλμά, εκεί στη Χαλκιδική που είναι συντονισμένοι όλοι και ακούνε σφαίρα. Γράφει εδώ η Μαρία. Έλα Βαλμά, πάρ' τους τα μυαλά.
0: Καλημέρα λέει στο κάτω Νευροκόπη που ακούει σφαίρα, ακούνε σφαίρα όλοι και μαζεύουν πατάτες. Πατάτες Νευροκοπίου.
1: Μία από τις επόμενες εκπομπές, από τις πρώτες εκπομπές του Road Show είναι Νευροκόπη, παιδιά.

0: αλλά το δικό μας το σχολείο δεν έχει γυμναστεί, οπότε κάνουν κανονικά μάθημα.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, πάρα πολύ.
2: Τσουκο, τσουκο, τσουκο, τσουκο, τσουκο.
0: Είναι τόσοι γυμναστές που ψάχνουν δουλειά και δεν έχουμε γυμναστές.
1: Έλα, Ελλάδα, Ελλάδα 2.
3: Θα τα βάζεις με το

Ελλάδα συντονισμένη κάθε Παρασκευή. Εδώ και πόσα χρόνια αυτό το πάρτι της Παρασκευής προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν και αυτοί, αλλά ρε τους καημένους, ρε τους καημένους. Κάντε κάτι δικό σας, Πάρτε καμιά στήλη άλλη στο σφαίρα κούρερ να βοηθήσετε και τον κόσμο,

0: συναυλία της Άννας Μπής στο ΆΚΑ.
1: Καλό να πάει καλά, να σκίσει, να πάτε να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Και ακόμα λέω, ακόμα κι αν λίγο βρέξει, γιατί για, δεν, λένε ότι δεν θα βρέξει, αλλά ακόμη κι αν λίγο ψυχαλίζει, ταξίζει η Άννα.
2: Ο Σάκης τι λέει?
1: Ότι μάλλον εκείνη την ώρα δεν θα βρέξει. Μπορεί και μια ψυχα, αλλά αυτά μάλλον. Αλλά αξίζει για την Άννα να, και να βρέξει. Στο γήπεδο δηλαδή που πάμε και καθόμαστε και μας τρώει η βροχή 90 λεπτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν αξίζει, Ανούλα. Αυτές τις συναυλίες δεν τις ξαναδούμε στην Ελλάδα, ε, να ξέρετε, περάσουν πολλά χρόνια ξανά.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πάρουμε τη γυναίκα του, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την κόρη του, αλλά ρε Δημήτρη μου, είναι το πάρτι σήμερα, ρε Δημήτρη. Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου.

0: Τσογιανός που είναι.
1: Εδώ είμαι εγώ, ειδικά καλά.
0: Ένας τρελός. Ένας καλοκαιρινός. Ένας ο πειρασμός. Άρε καψούρι, καψουροκόμενα. Διαπλέπεις την καψουρεύεσαι.
1: Έχω θέμα.

0: παιδιά.
1: Πάμε break.
2: Πάμε πολεμό.
1: Πάμε πολεμό. Πάμε πλατιά. Γεια ξεκινά παραγή.
3: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League, τις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 24 πλάσσα, 8 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες, 10 ώρες

0: πες στο κινητό. Έσπασε ο οθόνης.
1: Έσπασε,
0: πάει. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα.

0: που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
0: τουρισμός,
1: προπονητική,
0: αισθητική,
1: διοίκηση,
0: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
0: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
0: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
13: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι!
12: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες.
13: Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
13: Περίμενε, περίμενε.
12: Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ,
13: εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού.
12: Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Στο Ρέθυμνο.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο

0: ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

σου ρε μαράκι στο Instagram. Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Διαμαντούλα και στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου Παναγής Τζορτζάτος με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα φρέσκα, τα παραδοσιακά προϊόντα της Διαμαντούλας. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και φυσικά να λάβετε μέρος στο giveaway μου Παναγής Τζορτζάτος.

0: εδώ στα τρία λεπτά πριν από βάλε, κράτα ένα μαζονάκι ακόμα για φινάλι.
1: Ναι, αυτό, αυτό κρατάνε.
0: Λοιπόν, Παναγή, πάμε για τις αναφορές, πήγε 10 η ώρα.
1: Λοιπόν, πήγε 10 η ώρα και κλείνουμε. Και η καλή παρέα, παιδιά, χρειάζεται και την ανάλογη υπερηποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα. Σε πραγματικά περιμένουν εκεί να τα ανακαλύψεις. Πάντα σε τιμές Lidl και επειδή χωρίς ερπιδόρπιο δεν γίνεται. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολά. Ποιον από το διαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σεπτέμβρη, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν πολλή ενέργεια. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση για κάθε φοιτητή ακούει το όνομα They My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μάθε περισσότερα στο
0: dei.gr. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet, παιδιά, που είναι στην παρέα μας πάντα και είναι εδώ. Είναι πάντα ακρογωνίως λίθος κυριολεκτικά όλης αυτής της εκπομπής για να βοηθήσει εκεί που χρειάζεται, αλλά να βοηθήσει και εσάς που από το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της αυτή η εταιρεία.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε?
10: Τι ώρα?
9: 10 ντάν.
11: Α, έχω κι εγώ. Και ένα που ήρθε πολύ ωραίο που μου το έστειλε τώρα η Μέρια Βιερνοπούλου. Μουνισιπάλ. Ορίστε, φίλε μου, το έστειλε.
12: Ρε Γρηγόρη, τώρα δεν το είπα πριν λίγο. Νάντσι, τώρα δεν το είπα πριν λίγο.
11: Αυτό δεν το πω. Το παίξει εκτό αέρα. Εγώ πρόλαβα το πω στον αέρα. Μουνισιπάλ. Ναι, Γιώργο, μουνισιπάλ ξέρει τι σημαίνει στα αγγλικά.
12: Ο δημοτικό.
11: Δήμο. Ο Δήμο στα αγγλικά είναι. Μουνισιπάλ. Και στη Λάρισα σημαίνει πάλι χάλια έγινες.
9: Να σας πω κάτι. Πότε έχει τη γιορτή του Ρόκι?
11: Ο Ρόκι, ο Μπαλμποά.
9: Ο Μπαλμποά.
11: Πότε?
9: Του Eye of the Tiger.
11: Τις τα στέλνουν αυτά και θέλουν να την καταστρέψει κάποιος.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Κι εγώ που ζω σε ντεζαβού.
2: Αποκλειστικό.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
8: νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Κύριε, διαβάζω δε φίλε, η τεκίλα παράγεται από αγάβη. Το ουίσκι από κρυθάρι.
13: Ναι, σωστό.
14: Κρυθάρι.
12: Δεν πρέπει να με κόψετε, είναι για το τρέιλερ.
13: Πάρ' το πάλι από την αρχή.
12: Ακούστε να σας πω κάτι που δεν το ξέρατε. Η τεκίλα παράγεται από αγάβη. Το ουίσκι από κρυθάρι. Η βότκα από πατάτα. Το κρασί από σταφύλι. Φίλε, δεν είμαστε αλκοολικοί.
13: Τι είμαστε?
12: Vegetarians. Έχεις κάτι να μου απαντήσεις, Γιώργο?
13: Έχω να σου απαντήσω για ένα τύπο που με παίρνει χθες και μου λέει: φίλε, πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Ωραία, φίλε, στην ηλικία μας, μερικοί ποδοσφαιριστές έχουν σταματήσει την μπάλα.
12: Αυτό βρήκες μόνο.
15: Ετοιμαζόμαστε για
12: να. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Πάντως, έτσι όπως το λέω, πρέπει να τα πάμε και λίγο καλά με τον εαυτό μας.
15: Ναι, ναι.
12: Διότι το λέω εγώ τώρα, εν τω μεταξύ, αν ήμουν εγώ το πιο ζωηρό σπερματοζωάριο.
13: Ναι.
12: Που ξυπνάω. Εν τω μεταξύ, λέω, αν ήμουν εγώ το πιο ζωηρό σπερματοζωάριο που ξυπνάω εδώ και ένα μήνα 2 ώρα το μεσημέρι.
15: Ναι.
12: Φαντάζομαι ότι μπουχέζεται τα υπόλοιπα.
15: Δεν το σταμάτησε εκεί που γελούσαμε καλώς.
13: Μαράκι, μοιάζει πάρα πολύ στον παπά σου τελικά. Μα δεν το είπα και στα μηνύματα στο Facebook. Ναι, αλλά δεν περίμενα και καράφλα και μουστάκι.
15: Λέτε πολύ καλά.
12: Πολύ καλά, βέβαια. Αυτό που ο Γιώργος.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
20: Πυροβολάει.
19: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28-310-24-111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28-310-54-094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Πάρε την πραγματική μου διάσταση στη φωνή.
12: Κι αφού βάλω σε μια τάξη τα συμμάζευτα, θα σου πω αν είσαι τάξη τώρα μάζευτα.
13: Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, όσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι.
14: Αγάριος ενίος δεν μπορεί να βρει εμουνή.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται.
8: Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974-901-553.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
18: Non-stop mix.
17: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
18: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Χέρια, χέρια να βλέπω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρις.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
15: Άκου δυνατά,
16: άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το
14: ΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28310-24111
15: και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Τα καλύτερα, Φάνη Κολάνης, έτσι.
22: Φάνη.
21: Έλα, καλημέρα, τι έγινε.
22: Καλά, Φάνη μου, τι κάνεις.
21: Μοναξιές, μοναξιές.
22: Το λες και έτσι.
21: Έφυγε ο άλλος, σας έχω πρόταση και για Μανίλα, Φιλιππίνες, έτσι.
23: Έλα, ρε.
22: Θα μας πεις τι να κάνουμε στη Μανίλα. Α, ωραία, πρότεινε μας. Αν πάμε Μανίλα, τι να κάνουμε.
21: Αν πας Μανίλα, μανούλα μου, έτσι θα πας να φας, να πούμε, τρομερό φαγάκι στο Faking Tzu. Fucking to Manila, Purnas, που είναι Palawan Street 2334.
22: Α, έτσι, μάλιστα.
21: Σε έφτιαξα.
22: Πού τα ξέρεις εσύ αυτά, έχεις πάει Μανίλα.
21: Δούλευα εμπορικό πλοίο πολλά χρόνια.
22: Και εμπορικό πλοίο.
21: Και κατέβαινα Φιλιππίνες τακτικά, έτσι. Ακολουθούσαν όλοι οι Φάνη Κολάνη μες στα μπαράκια, χαιρετούσα τους Φιλιππινέζους εκεί τον κόσμο. Έτσι ανάρπαστος έγινα, έτσι έπαιζα δίσκο. Παίζουν και κάτι συναυλιούλες που έρχονται και καλό θα είναι να προγραμματιστεί από τώρα για τότε. Μην μου πείτε μετά ότι δεν προλάβαμε Φάνη να βρούμε στην
22: Ελλάδα. Ρόλινγκ Στόουν,
21: Στίν. Βανέσα Μέι, 5 Οκτωβρίου, Ρόλινγκ.
23: Βανέσα Μέι.
21: Άμα αυτό λέει εκείνα.
22: Βιολάκι.
21: Βιολάκι. Έτσι, να παίξει και νησιώτικα.
22: Πουα!
21: Λοιπόν, αυτά από μένα, προγραμματιστείτε.
22: Είσαι πολύ δυνατός σήμερα, Φάνη.
21: Πολύ δυνατός και θα θυμάστε πάντα ότι...
22: Τι!
23: Τι!
21: Λύσεις έχω, ρε, προβλήματα δεν έχω, έτσι!
23: Έτσι!
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Κάνω ένα μαγικό στη δικιά μου και μου λέει: καλά, τι κόλπο ήταν αυτό που έκανε. Έμεινα ηλίθεια. Εν τω μεταξύ, έτσι την βρήκα. Ηλίθεια.
11: Έρχεται η φωτογράφος του μαγαζιού, παίρνει ο πόζα κοιτώντας στα υπερπέραν, μου λέει: συγγνώμη λίγο, να περάσω.
12: Πού θες να πάμε? Όπου θες, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα έρθω.
13: Μεγάλα ονόματα στο κύκλωμα τη κόκα. Όπως Πάπα Χάτζη Δημητρό Βασιλείου.
12: Τι έχεις και δεν απαντάς στο τηλέφωνο? Αναγνώριση.
14: Όχι. Τι όχι, ρε γυναίκα? Μου φάνηκε πως πήγες να πεις κάτι.
12: Κορίτσια, να σας πω κάτι. Ούτε αυτοί ξέρουν τι θέλουν. Φάτε.
15: Σωστό.
12: Πόσα είδη μαλάκα υπάρχουν? Υπάρχει ο ορατός. Κοίτα έναν μαλάκα. Ο στάσιμος. Έμεινε μαλάκας αυτός. Ο βαθμοφόρος. Αυτός είναι αρχιμαλάκας. Ο αγνοούμενος. Πού σε ρε μαλάκα. Και ο τεφάλ.
14: Τεφάλ.
12: Σε κόλλα ρε μαλάκα. Να και σε σένα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Ο μόνος τρόπος να πεις
17: ραδιόφωνο.
16: Σφαίρα Μίξ.
15: Πέτρος Καράς in the mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ε, Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Ότο Βιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Βιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Βιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
18: Άκου δυνατά,
19: άκου μοναδικά.
20: Αλφα.
21: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
22: Γιώργο, Γιώργο, μωρό μου, συγγνώμη που άρχισα, δεν έβρισκα τι να φορέσω.
23: Ο Γιώργος πέθανε, είμαι ο εγγονός του.
22: Άργησε, δύο πραγμάνο. Μωρό μου, μωρό μου, δεν πιστεύω να ξεναπηδάς.
23: Όχι αγάπη μου, Ελληνίδες μόνο.
24: Παίζουμε, παίζουμε, ασταμάτητα.
25: Μόνο επιτυχίες.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Έτσι λες και για μένα.
9: Ναι.
10: Μαριέτα.
9: Ναι.
10: Έλα παιδί μου, χρόνια πολλά, τι κάνεις?
9: Καλά, ποιος είναι?
10: Τώρα ρε παιδάκι, μη βιάζεσαι. Κομωτινή πήγες?
9: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου, λέω, θα την πετύχω, δεν μπορεί, ολόκληρη Κομωτινή είναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τι κάνεις?
9: Καλά είμαι, ποιος είναι?
10: Ρε τι γλυκό παιδί είσαι εσύ που μιλάς και έτσι. Πολύχρονη, 20 χρονών, πω πω.
9: Μεγάλωσα, μεγάλωσα.
10: Τι ωραίος αριθμός είναι αυτός. Πού πάει το μυαλό σου, ποιος μπορεί να είμαι?
9: Ειλικρινά.
10: Όχι, πες και κανένα ψεματάκι. Ας την ειλικρινά.
9: Δεν μπορώ, όρνα ουτογλού.
10: Χρόνια πολλά! Μα τι υπέροχους γονείς που έχεις βρε κορίτσι μου.
11: Διάβασε λίγο, διάβασε λίγο.
10: Έχουμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Τολιανό, την Άνση, την Αντωνία και τον Παναγή Τζορτζάτο. Έχουν γράψει τέτοιο mail.
11: Διάβασε, διάβασε λίγο.
10: Είναι η πρώτη χρονιά, λέει, που θα περάσει τα γενέθλιά της μακριά μας, καθώς διανύει το δεύτερο έτος φοιτητής αστυνομική και νοερά είμαστε δίπλα της. Θα θέλαμε να της διαβεβάσετε, αν και το ξέρει, ότι είναι το πολυτιμότερο πρόσωπο στη ζωή μας, ότι ευχόμαστε να είναι γερή, καλότυχη, να επιτυχάνει πάντα τους στόχους της και να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που θα εκτιμούν την αξία της. Όλα, λέει, τα παιδιά, όπως όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους, αλλά η Μαριέτα μας είναι το παιδί που θα ονειρευόταν κάθε γονιός για να αποκτήσει.
9: Μπράβο.
10: Γι' αυτό ευχόμαστε να καμαρώσετε τα παιδιά σας όπως καμαρώνουμε και εμείς. Δικό μας. Πω, πω, να τρίχεσαι.
8: Μπράβο, Μαριέτα. Που κάνεις τόσο υπερήφανος στους γονείς σου.
10: Μπράβο, ρε Μαριέτα.
9: Δεν έχει λόγια.
10: Δεν έχει λόγια. Ήταν, είναι υπέροχοι οι γονείς που το κάνανε αυτό.
8: Ευχόμαστε. Εγώ πραγματικά σου εύχομαι κάποια στιγμή, σαν γυναίκα, να το βιώσεις και εσύ αυτό για τα δικά σου τα παιδιά.
9: Ευχαριστώ την πολύ.
8: Την ευτυχία που βιώνουν οι γονείς σου για σένα. Πραγματικά σου εύχομαι.
11: Οι δικοί μου με βρίζανε συνέχεια όμως.
10: Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, Μαριέτα, αν και τώρα μας ακούνε οι γονείς σου, στην Κομωτινή πάνω χαμός γίνεται.
11: Ένα κομμενάκι παίζει.
10: Σταμάτα, ρε. Τι! Δεν σταμάτα, ακούει ο παπάς. Ναι, βρέχει διάβασμα, αλλά λέω η Κομωτινή, παιδιά. Είναι πολύ πολύ με.
11: Με κομμενάκια.
10: Φράστα κομμενάκια.
8: Και τώρα που είσαι εκεί πέρα, θέλω να στείλω και φιλιά και στη Σάνη τη φίλη.
10: Θα στείλω
8: και
10: εγώ σε ένα παλιό αγόρι που είχα τον Μπάμπι τον Κομωτινιό.
8: αστυνομική Σάνη.
6: Το τάκι του Κομωτή.
8: Είναι η κόρη του Χρήστου Γιώργου.
10: Το τάκι του Κομωτή από την Κομωτινή.
8: Λοιπόν,
10: εσύ θα του πει κάτι για να που σε ακούνε τώρα λίγα και θα χαίρονται.
9: Ότι του αγαπάω πάρα πολύ και ότι ό,τι κάνω βαθιά μέσα μου το κάνω για αυτού.
11: Άρε Μαριέτα.
10: Και φεύγω εγώ μηχανάκι. Φεύγω μόνο με την καρέκλα.
11: Λοιπόν, Μαριέτα, να ξέρεις μόνο και μόνο για αυτό που είπες. Θα φύγει σήμερα και όλα στα στείλω με ACS Courier που πραγματικά κάνει άριστη δουλειά η ACS. Ένα σετάκι Ολίβια με αφρόλουτρα μέσα, με σαμπουάν, με κυλίσματα ελιά. Με αυτά τις κρέμες που βάζετε, πώς λένε, λοσιόν, όχι λοσιόν. Εντάξει, χαμός θα γίνει. Ένα σετάκι Ολίβια από τον κύριο Παπουτσάνη φεύγει σήμερα να έρθει στην Κομωτινή με ACS.
10: Φιλάκια πάρα πολλά. Πολύχρονη, γέρη να είσαι και καλή τύχη να έχεις. Φιλάκια πολλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2
7: 104,7.
12: Συντονίστηκες.
13: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Μπεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: χωρίς διακοπή.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310 24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Renault Clio. Τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
15: Παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
18: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι!
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι!
21: Πολλά, σενιόρ Μακής!
19: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
22: Eurojackpot έχεις και για άλλο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε στην παρέα μας και τα άκρος λαχταριστά Burger King. Κάντε εικόνα αυτό. 100% όμως χαρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα. Έτσι δημιουργείται η χαρακτηριστική flame grilled γεύση των Burger King. Ώρα λοιπόν για την αυθεντική εμπειρία του Home of the Whoppers στα καταστήματα Burger King στο Χαλάνδρι και τη Νέα Σμύρνη. Σας έχω πει, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα γεύμα δύο ατόμων, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές.

0: βούτια στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Το Nova More λοιπόν έχω να σου πω ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi Nova. .gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Λογαριασμό. Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία.
13: Εθερικά.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
18: Η λύση.
19: Κουτεντάκης.
18: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
19: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
20: AutoFit.
18: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
19: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
20: AutoFit.
18: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
19: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
22: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-320-22-004 και 698-376-9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
23: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
24: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
25: Δύναμη,
26: εμπειρία,
25: γνώση,
26: εξειδίκευση.
25: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
26: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
25: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
26: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
25: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
26: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
27: Πω,
0: Κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
24: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
24: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
24: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
3: Αυτό ισχύει γιατί θέλανε με έναν χώρο, ρε παιδί μου. Τα drums πιάνουν πάντα πολύ χώρο.
4: Γιατί ο Μπέζος στην Amazon σε έναν γκαράζ συνέλαβε την ιδέα.
3: Τον έχεις δει πως ήταν ο Μπέζος. Τον έχεις δει ότι ήταν πιο γέρος από ό,τι ήταν από ό,τι είναι τώρα, στα 20 του. Είναι τρομερό ότι σου κάνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είστε άσχημοι. Φτωχοί είστε. Πραγματικά, δε.
4: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και σήμερα.

0: Να σε πάρω μια καλίτσα.
1: Πάρε με.
0: Είμαι θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Να σου πω, αυτό είναι καινούργια μπίζνα.
0: 43 χρονών η Μίση Ρόμπινσον θεραπεύει με το άγγιγμά τη γυναίκε και άνδρε, στου οποίου λείπει η αγκαλιά. 1300 δολάρια την νύχτα.
1: Λοιπόν,
0: τη νύχτα.
1: Τη νύχτα.
0: Για να αποκοιμηθούν μαζί. Αγκαλιά λέμε.
1: Αγκαλιά.
0: Το προνόμιο που έχουμε τα 1300 δολάρια είναι να την κρατούν στην αγκαλιά του.
1: Λοιπόν, εσύ θα του παίρνει αγκαλιά και εγώ θα του ξύνω. Τρομερό ενστικτούτο.
0: Πάμε σ' άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τι λέει τώρα η Μίση Ρόμπινσον. Είδα, λέει, ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγκαλιά. Η αγκαλιά θεραπεύει σώμα, μυαλό και πνεύμα. Και ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Ποτέ κανένας πελάτης μου δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου, λέει η Ρόμπινσον στην Daily Mail. Και βάζει άνδρες γυναίκες να υπογράψουν μία συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία. Στη συμφωνία διατυπώνεται ξεκάθαρα πως τα γενετικά όργανα και το σύστος θα πρέπει να καλύπτονται και να είναι αυστηρά εκτός ορίων για το άγγιγμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι. Συγγνώμη,
0: η θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Αυτή, να σας πω ότι δείχνει ένα τούμπανο. Αυτή πώς το καταφέρνει. Όχι.
0: Τι εννοεί, παιδί μου, είμαι εγώ η Μίση Ρόμπινσον. Είμαι αυτή που σου έδειξα τώρα.
1: Και εσύ του πάνω είσαι.
0: Κοίτα με. Ωραία. Και σου βάζω και σου υπογράφω συμφωνία και σου λέω. Το στήθος γεννητικά όργανα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό υπογράφουνε.
0: Σε παίρνω αγκαλίτσα και κοιμόμαστε το βράδυ γιατί σε θεραπεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Πώς το καταφέρει να μας πει λίγο. Πραγματικά. Μα είναι εντάξει, όλα να σου πω. Είναι πάρα πολύ θελτική η Μίση Ρόμπινσον.
0: Σιγάρε, Θανάση.
1: Είναι πάρα πολύ θελτική.
0: Ωραία. Μόνο αγκαλιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Ρε, μια φορά να μην κάτσει κάτι καλό. Θα με σκίσουν.
0: Η έλλειψη αγγίγματος επιδεινώνει τη μοναξιά και μπορεί να οδηγήσει κάποιους στη βουλιμία, στις δυνητικά καταστροφικές συνήθειες και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα είχα μια πελάτησα που απλά χρειαζόταν μια αγκαλιά. Μου τηλεφώνησε αφού το αγόρι της που ήταν 2,5 χρόνια μαζί της την εγκατέλειψε χωρίς εξήγηση. Ήταν συντετριμένη. Δεν είχε φίλους. Δεν είχε συγγενείς κοντά της. Και έτσι πήγα εγώ σε εκείνη. Μπορώ να σου. Μεταξύ δουλεύει και σαν μασέρα, μα θες. Δηλαδή σου κάνει αγκαλιά. Αν θες όμως σου κάνει και μασάζ.
1: Εντάξει, εμείς η Ρόμπινσον το έχει βρει τον κόλπο. Τους ταράζει όλους. Έρχονται μετά σαν πελάτες. Κλαμ, είναι κουμπά, σα κορμίνει. Το έχουμε υπογράψει. Να σας πω, είναι σαν την ντεάρμαση η εμείς Ρόμπινσον μας λέει εδώ.
0: Σιγάρε, Θανάση!
1: Όχι, κοίτα, Ελληνά. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αγκαλιά, να λέγαμε για τη σύνδεση, να σας πρότεινα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα πρόσφατα. Αλλά εντάξει, μας
0: πήγε. Τι είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Τι μας είναι και. Τι μου στηρίζει και μου δείχνει με το διάλογο. Πάρτε από εδώ πέρα με σε σχέση. Είμαι σε σχέση, θα κάνω like.
0: Είναι με το μαγιό πάνω σε jet ski η Μίση Ρόμπινσον. Δεν μπορεί να βάλει μαγιό.
1: Δεν είναι αυτό μαγιό. Η στάση είναι πάνω στο jet ski.
0: Ναι. Τι να κάνω, το jet ski είναι jet ski. Πώς θα καθίσω δηλαδή, ο κλαδόν.
1: Και με το γυαλί είναι και δεν φαίνεται κιόλας. Τα έχει κρύψει όλα.
2: Από την Ματινόσφαιρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: 26, μην ξαναπεί τα Χριστούγεννα.
0: Ακούστε λίγο. Πέντε πράγματα μόλις βρήκα στο jenny.gr που στα 80's θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικό. Σήμερα όμως είναι περίεργα. Δηλαδή, αν πω εγώ στην κόρη μου ότι στα 80's, 90's, 80's μάλλον,
1: 80's, 80's.
0: Πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει.
1: Εντάξει, αυτό συνέβαινε και στη δικιά μου γενιά, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούν
0: να το καταλάβουν. Αν βαριώσουν ή απλά ήθελες παρέα, υπήρχε μια πολύ απλή λύση. Έβαζε τα παπούτσια σου και πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου.
1: Φίλε, αυτό.
0: Και έπαιρνε στο κουδούνι και έλεγε: είναι πάνω η Κατερίνα. Σου έλεγε: ναι, ανεβαίνω.
1: Λοιπόν, εμένα ο κολλητό μου ένα έμενε σε μονοκατοικία. Από του τυχερού φίλου που είχε μονοκατοικία. Το μεσημέρι, αν βαριόμουν και κοιμόντουσαν όλοι, έφευγα. Εντάξει, μάνα μου δεν με ψάχνει ιδιαίτερα γιατί λέει: εντάξει, το Νίκο θα είναι εδώ στη γωνία. Και πήγαινε και επειδή κοιμόταν ο πατέρα του τα μεσημέρι, γυναίκα, δεν ήθελα να τον ξυπνάω. Τι του έκανα. Κάτι πολύ ρομαντικό, παιδιά, που δεν το κάνουν πλέον κανένα. Του πέταγα ελιές από την ελιά που είχαν κάτω στον δρόμο στο παράθυρο. Ταπ, τουπ, τουπ, η τρίτη έβγαινε. Και κατεβαίναμε και πήγαμε βόλτα. Τι κάναμε, στη γειτονιά. Πήγαμε γύρω-γύρω στη γειτονιά και μιλάγαμε.
0: Νούμερο 2. Πήγαινε σε ραντεβού χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Γιατί τώρα κάνεις έρευνα.
1: Κάνεις, εννοείται. Ειδικά οι γυναίκες μπαίνουν σε προφίλ, βλέπουν τα like που έχεις κάνει, σε ποιον έχεις μιλήσει.
0: Στα social.
1: Τα πάντα. Έρευνα για τα πάντα. Ποιος είσαι, τι κάνεις, πού δουλεύεις. Και οι άντρες το κάνουν. Για να τη δούμε αυτή, πώς είναι στη φωτογραφία. Μετά απογοητεύονται. Αχ, μου το πούλησε ψέμα.
0: Κάποτε μπορούσε ένα φίλο να σου πει: ξέρω κάποιον που πρέπει να γνωρίσει και εσύ πήγαινε χωρίς δεύτερη σχέση.
1: Αυτό ήταν πραγματικό.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram, Google, τίποτα. Τυφλό ραντεβού ήταν αυτό.
1: Η μάνα μου βγήκε. Με τον πατέρα μου έτσι.
0: Καλά, ρε παιδί. Παλιά έτσι γινόταν συνήθω.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τη Νάιντ δεν γινόταν συνοικέσιο, ρε Θανάση.
1: Τι
0: μου έλεγε εμένα μια φίλη μου: ρε, εσύ ο ξάδερφο του τάδε, σε είδε και του αρέσει να πάμε.
1: Συνοικέσιο είναι αυτό, μανίτσα μου. Δεν τον έχει ζήσει σε φωτογραφία.
0: Ούτε και εγώ με τον Αντώνη συνοικέσιο έχω παντρευτεί. Γιατί με γνώρισε μια φίλη μου.
1: Ναι, τον γνώρισε, τον είδε, σου άρεσε, πάπ τον πήρε. Το αν τώρα σε συγκεκριμένα είναι ο Αντώνη, τον έχει κάψει.
0: Γιατί.
1: Θα έλεγε: τι είναι αυτό, γουρουνο έμπορα. Θα γίνω εμεί γουρουνο.
0: Νούμερο 3. Έβγαινες από το σπίτι με έναν χάρτη στο χέρι. Αυτό το έχω ζήσει και εγώ με τη μάνα μου.
1: Με τον πατέρα μου εγώ.
0: Το έχω ζήσει, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Να φωνάζει ο πατέρας μου.
1: Το βιβλίο.
0: Να σταματάμε σε κάθε περίπτωση και να ρωτάμε. Ταυτόχρονα να μπαίνουμε και στο χάρτη και να κάνουμε 7 ώρες για να πάμε από τη Χαλκίδα στην Αθήνα.
1: Ο πατέρας μου νευρίαζε πάρα πολύ. Λέει: μα είναι δυνατόν να μένεις εδώ, ρε φίλε, και να μην ξέρεις τον δρόμο. Τρομερό, αλλά τρομερή μνήμη. Εγώ του το έχω του πατέρα μου, είναι 77 χρόνια, καλά να είναι ο άνθρωπος. Όποτε οδηγάει, του λέω: παπά, θέλω να πάω Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Έλα, το έχω βάλει στο Google. Πια κλακ, κλακ, κλακ. Με βγάζει.
0: Και σε βγάζει, ναι.
1: Είναι τρομερό, και ξέρει την Αθήνα στην
0: Παλάμη. Γιατί ξέρουν έτσι. Λοιπόν, νούμερο 4. Ήξερε τα τηλέφωνα των φίλων σου απ' έξω.
1: Ισχύει.
0: Τα σταθερά όμως.
1: Δεν είχαμε κινητό. Εγώ ήξερα 8 τηλέφωνα σταθερά των 8 φίλων μου. Τα ξέρω όλα.
0: Καλά, και εγώ τα ξέρω τα τηλέφωνα όμως.
1: Ναι, γιατί μας έχει μείνει συνήθεια. Τα νέα παιδιά δεν το αποστηρίζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, είναι εφαρμογή.
0: Εγώ τα θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
1: Εγώ πλέον θυμάμαι το δικό μου,
0: το δικό μου σκηκής,
1: το δικό σου, δεν το θυμάμαι.
0: Εσένα τελειώνει 14 πάντως.
1: Άντε ρε σκύλε, μπράβο.
0: Μπορώ να σα πω και ολόκληρο.
1: Όχι, με κομπλάρε. Η μάνα μου τα έκανε αυτά.
0: Και νούμερο 5. Τα παιδιά κυκλοφορούσαν μόνα τους στη γειτονιά. Όταν άναβαν οι λάμπες στους δρόμους, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι και άναβαν οι λάμπες. Έβγαινε η μάνα μου, έλεγε το όνομά μου. Εγώ ήμουνα 5 χιλιόμετρα μακριά και άκουγα τη μάνα μου να φωνάζει. Και ήταν η ώρα μας εδώ στο σπίτι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το κελαϊδιστό Θανάση.
0: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι είμαστε η γενιά που εμείς έχουμε ζήσει και το πριν και το μετά.
1: Είναι αυτό που σου λέγαμε, είμαστε τη σύνδεση. Είμαστε τη αλλαγή των συνθήκων. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε πλέον αυτά που ξέραμε και να μάθουμε τα καινούργια τα οποία έχουν έρθει και μας λένε γέρους, μας λένε παλιακούς, μας λένε πατριάρχες, σεξιστές, ρατσιστές. Έτσι μας εκπαιδεύσανε.
0: Σου έλεγα ότι η κόρη μου φυτεύει στο κινητό μέσα από μια εφαρμογή για να μην παίρνει το κινητό όταν διαβάζει.
1: Ναι.
0: Με ρώτησε, εσύ τι έκανες. Και της λέω: κατέβασα το τηλέφωνο. Μου λέει: τι σημαίνει αυτό. Λέω: έπαιρνα το ακουστικό και το κατέβαζα το τηλέφωνο.
1: Απίστευτο.
0: Μου λέει: ποιο τηλέφωνο. Λέω: τώρα τι να σου εξηγώ, το σταθερό σε εμάς είχε καλώδιο. Μου λέει: και πού πήγαινε το καλώδιο. Λέω: στην πρίζα δηλαδή. Άντε τώρα εσύ να εξηγήσει. Λες: Παναγία μου, τι χάσμα είναι αυτό.
1: Τρομερό χάσμα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέα εδώ μέχρι τις 8.
1: Με σύγχυσες. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
7: Για με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
16: Το απογευματινό σου break,
17: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
16: το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούνουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
16: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
18: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Ηλία! Ρίχτα!
23: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: Εδώ είμαστε, απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα Παρασκευής και συζητάμε έτσι διάφορα πράγματα που μας φέρνουν στις μνήμες, στη μνήμη μας στο παρελθόν και τι ωραία, τι καλά. Και τώρα θα σας πω, είχες ποτέ, έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον που σου έλεγε ψέματα και τον έπιασες?
1: Εγώ ήμουνα. Εγώ είμαι εξαιρετικός ψεύτης.
0: Ένας πράκτορας του FBI είπε 5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται. Αυθόρμητα βγαίνει.
1: Αυθόρμητα. Εγώ ξέρω μόνο.
0: Στο jenny.gr το διαβάζω.
1: Μένα μου έχει μάθει ανακριτικά ο πατέρας μου κάτι για τα μάτια. Δεν θα το πω στον αέρα.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα λες ψέματα, κάτι κάνεις με τα μάτια.
0: Κοιτάω κάτω. Κοιτάω πάνω.
1: Το 95% των ανθρώπων.
0: Κοιτάω δεξιά.
1: Δεν θα σου πω στον αέρα τώρα.
0: Διαστέλλονται οι κόρες.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Έχω βρει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Αυτά τα έχουν πει.
0: Μισοκλίνω τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Okay,
0: σε κοιτάω στα μάτια.
1: Έχει να κάνει με την χημεία του σώματος.
0: Κοιτάω τα μαλλιά σου.
1: Όχι, σου λένε.
0: Τίποτα δεν έχω βρει.
1: Όχι, ρε.

0: Information.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Είναι η δεύτερη φράση. Εδώ η συζήτηση λέει μετακινείται από το τι συνέβη στο αν υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν.
0: Όλα είναι σκάκι, κοπελιά. Όλα είναι checkmate.
1: Νούμερο 3. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ
0: αυτό? Σου λέει, παιδί μου,
1: αυτό το έχω πει.
0: Άμα νιώθεις σίγουρος ότι δεν μπορεί να το πω, δεν μπορεί να το βρει κάπως ποια είναι η αλήθεια, τούτο λες, δεν μπορεί να το αποδείξεις. Αυτό είναι ξεκάθαρα, έχεις πει μούφα.
1: Ναι. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό? Δηλαδή, έχει το καλούδι και μου λέει. Σου λέει σε ένα καλούδι. Η Έλληνα σε βρίζει. Και έχει και μου λέει, γιατί με βρίζει? Και σου πω, για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό?
0: Γιατί το έχω κάνει.
1: Το έχω κάνει. Νούμερο 4. Με κατηγορείς τώρα.
0: Άμα σηκώνεις και το φρέντε όπως εσύ τώρα, στάνταρ λες, μου φες.
1: Και νούμερο 5. Δεν θυμάμαι να το έχω πει εγώ αυτό ή να το έχω κάνει εγώ αυτό.
0: Αχ, κύριε συγγνώμη, δεν ξέρω που ήμουν. Δεν θυμάμαι.
1: Έλα, πες αυτό με τα μάτια τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, σταματάει να γυαλίζει το μάτι σου τα ψέματα. Γιατί κάτι γίνεται με τη διασφάλεια.
1: Γυαλίζει.
0: Ναι, γενικά υδατώνονται οι γόρες, οπότε γυαλίζουν τα μάτια. Οπότε όταν σταματάει με κάτι γίνεται σαν σοκ στο αίμα και σταματάει να γυαλίζει το μάτι. Αλλά πρέπει να είναι κρίσιμο το ψέμα.
1: Τώρα δεν γυαλίζουν εσένα.
0: Γιατί θέλω ψέματα.
1: Ναι, αλλά δεν γυαλίζει. Μα γυαλίζει.
0: Εσένα γυαλίζουν.
1: Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, Θανάση.
0: Τι φιλοπαίγεται, εσύ και ο Χριστός. Εσείς οι δύο μας έχετε πει μόνο το σωστό. Άσε με, Αθελίνα, άσε με.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
6: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο.
13: 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28-310-24-111
15: και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
18: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
11: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My Way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Α στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
12: Γράφει άλλη αυτή η ψευτοπαπούλιδε που είναι στη στάση με τον μπαστούνάκι.
13: Ναι.
12: Και όταν σκάει το λεωφορείο, σηκώνει τον μπαστούνι όρθιο και τρέχουνε.
13: Έχει δίκιο για σπρώχνω πριν πάει να πει μπροστά.
14: Άσε με μπορεί να πω, θα χάσω. Πρέπει να πάω στον Ευαγγελισμό. Έχω να πάω να κάνω τις εξετάσεις.
13: Χθες το βράδυ, φίλε, κατά τις 11 η ώρα δεν σου είπα.
12: Δεν μου είπες.
13: Με το στομάχι βέβαια έχω πρόβλημα. Ρεύτηκα πάρα πολύ δυνατά.
12: Όχι.
13: Με έχει πάει ο γείτονας και μου λέει: Γρήγορα, μπορείς να μου δώσεις, μου λέει, το DVD του Jurassic Park που έβλεπε από το κέντρο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
0: Αλφα FM.
11: Μίξ.
12: Ακούστε.

0: Αλφα FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Μη γελάτε.
7: Μαρινισιώτικα, βάλε η Γιάντα.
8: Ναι.
9: Καλημέρα, η κυρία Ξένια. Γεια σου, Ξένια, παιδί μου, είμαι ο Γιώργος από το θάλασσα στο Μαρούσι.
8: Δεν το πιστεύω.
9: Τι δεν πιστεύεις, παιδί μου? Μ' ακούς?
8: Δεν σε ακούω, Γιώργο, λένε.
9: Μ' ακούς?
6: Πώς τον είπες, πώς τον είπες?
9: Βρίσκος τον λέει έτσι.
6: Χρόνια πολλά!
9: Λανιέ!
8: Παρακαλώ.
9: Ιωάννα.
8: Ποιος είναι?
9: Έλα, καλημέρα, Ιωάννα. Δεν με ξέρεις, συγγνώμη κιόλας. Κωνσταντίνος λέγομαι. Εσύ, Ιωάννα, συγγνώμη κιόλας που πήρα το θάρρος να σε πάρω τηλέφωνο, γιατί βρήκα το τηλέφωνο σου από μια φίλη σου, τη Σοφία την Καραχρήστου.
8: Δεν έχω τέτοια φίλη.
9: Έλα, τη Σοφία που ήσασταν την Παρασκευή στο γονίδι, πρέπει να με θυμάσαι. Ήμουνα, καθόμασταν ακριβώς από πίσω μια παρέα. Ήμασταν έξι παιδιά από και τον μπάτσελορ που σας πετούσαμε λουλούδια.
8: Δεν ψαρώνω, παιδί.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σερβίς, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Χρήστος Γεωργακόπουλος λέγομαι, αστυνόμος με τροχιά τυχής. Καλά είστε?
7: Καλά, δόξα Θεώ.
6: Έχουμε μια παράβαση ορίου ταχύτητας και καταγγελία για κόντρα.
8: Συρίστηκε. Έχουν έρθει τα παιδιά που παίζανε μπαρμπούτι και τους πιάσανε χθες.
6: Διαδικασία αυτοφόρου είναι αυτό, αξιωματικό
8: υπηρεσία.
6: Το βουρδούκι, ναι, το βουρδούκι.
8: Τα ζάρκα τα παίρνουμε.
6: Δεν έχει. Όλα αποδεικτικά στοιχεία. Θα βάλει σακουλάκι. Exhibit A, Exhibit B, όπως κάνουμε στο σεμινάριο.
8: Είναι full το κρατητήριο μέσα από κόσμο.
6: Βάζω λίγο στην αποθήκη, βγάλετε λίγο τις φουγκαρίστρες έξω. Μα ακούτε?
7: Σα ακούω, ναι.
6: Σας παρακαλώ στο πληθυκό που σας μιλάω. Λοιπόν, υπάρχει κατεύθυνση από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για ένα βιντεάκι με κόντρα στις 24 μηνός. Και σε συνδυασμό με τη φωτογραφία που μας ήρθε προχθές, έτσι για τις 17/9. Νομίζουμε ότι πρόκειται το ίδιο αυτοκίνητο. Οπότε θα πρέπει να έρθετε να δώσετε εξηγήσεις. Καλό είναι να έρθετε μόνο σας να δώσετε κάποιες εξηγήσεις για να μην κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Πάρτε μαζί σας και μια αλλαξιά ρούχα, κάτι να έχετε μαζί σας. Σας λέω αυτό που προβλέπω νόμος, κυρία μου, γιατί γελάτε? Θέλετε να μιλήσετε κατευθείαν με τον αξιωματικό υπηρεσία σας? Εγώ για καλό σας πήρα.
8: Έχετε αναπτύξει τέτοιο βιντεάκι που κάνετε κόντρα?
7: Το όχι, βέβαια εγώ.
8: Δεν μου τα λέτε καλά. Αυτά θέλουμε να έρθετε να μας εξηγήσετε, κύριε.
7: Στις φωτογραφίες ήμουνα μπροστά.
8: Εμένα ρωτάτε αν ήσασταν μπροστά, κύριε, στις φωτογραφίες? Τι εννοείτε μπροστά? Εγώ δεν έχω δει φωτογραφίες. Εμάς μας έχουν δώσει εδώ μια εντολή. Ελάτε να το δείτε το βίντεο, ελάτε να δείτε τα πιστήρια, ελάτε να πιστείτε. Ου, φυλάκιση το στόμα μου, το πνεύμα.
7: Τι έπαθε?
8: Τι να πάθει, εσείς λέω να έρθετε να δείτε. Ου, φυλάκιση το πνεύμα του σώμα μου που λέω τέτοια λόγια. Φτού, φτού, πρωί πρωί. Να σας κάνω μια ερώτηση.
7: Ορίστε.
8: Τώρα μεταξύ μας.
7: Ναι.
8: Την κόντρα την κερδίσατε?
7: Μπροστά ήμουν και εσείς δύο.
8: Τώρα μεταξύ μας το λέω αυτό, γιατί ο άλλος ήταν έφυγε και είναι λίγο μόνος.
7: Ναι, αλλά καταγράφεται η κλίση όμως τώρα.
8: Δεν καταγράφεται τώρα, αυτό είναι, το έχουμε τελειώσει. Κάνω κι εγώ καμιά κόντρα καμιά φορά. Μην κοιτάτε τώρα. Κέρδισες. Γιατί γελάς? Να σου πω κάτι, έχεις δει αυτό το Fast Furious του 7, του 7? Αυτό το Fast Furious με τα αυτοκίνητα που τρέχουνε.
7: Ναι.
8: Το είδατε?
7: Το είδα, ναι.
8: Κάτσε και την πένιου ήρθε όλος, περίμενε. Λοιπόν, ελάτε να τα πούμε εδώ από κοντά να τελειώνουμε. Εντάξει.
7: Στο μείον 2.
8: Στο μείον 2, ναι. Φορέστε και κάτι γιατί κάνει κρύο πολύ.
7: Τα μάξι δεν το φέρνω, θα έρθω μεταξύ, είπαμε.
8: Για τις κόντρες το παίρνεις. Τα μάξι, για να έρθεις εδώ δεν το παίρνεις. Να σου πω, το έχεις βάλει τίποτα νητρώνει. Εδώ βλέπω η Χριστίνα και η Ιωάννα και η γυναίκα σας είναι η κυρία Ρίτσα.
7: Αυτές δεν ήταν μαζί.
8: Δεν ήταν μαζί, αλλά υπακτά πρόσωπα εδώ διαβάζω.
7: Υπακτά, ναι, ναι.
8: Χριστίνα, η Ιωάννα και η γυναίκα σας, κυρία Ρίτσα. Όλες αυτές μαζί σας κάνανε φάρσα!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 不失败。Λόγο Live, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: τις επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Σίγουρα έχετε όρεξη να κάνετε σήμερα πλάκα σε κάποιον.
5: Ναι.
4: Θα πάτε στο μετρό όπως πηγαίνετε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει χρόνο να μπαίνει στο μετρό.
5: Ναι.
4: Τώρα μας ακούει κάποιοι πριν μπουν στο μετρό, έτσι είναι.
6: Ναι. Μας ακούνε και μέσα στο μετρό.
4: Μέσα στο μετρό.
6: Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα.
4: Ωραία,
6: στο
4: εσείς
6: μετρό.
4: Έχετε όρεξη για χιούμορ. Έτσι όπως κάθεστε στην καρέκλα, κοιτάτε κάποιον επίμονα για κανένα 2-3 λεπτά στα μάτια.
5: Όχι, μακάβριο φίλε.
4: Επίμονα φίλε.
5: Όχι, μακάβριο.
4: Και μετά βγάλετε το τηλέφωνο και πείτε αφεντικό, το βρήκα, τι να κάνω.
5: Να!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
4: Non-stop
3: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Τι έγινε πάλι, Ναταλία Γερμανού? Τα έχετε βάλει όλοι μαζί της πια.
6: Έλα, που ήταν στην κερκίδα της Μάντσεστερ.
5: Πήγε η Ναταλία
6: Γερμανού. Τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα?
5: Πήγε η Ναταλία Γερμανού.
6: Ναι, της είπε Γιωργαντάς ότι τους φωνάζουν μπέμπιδες αυτούς, λέει, και πήγε να δει. Τι γίνεται?
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Διάλογος στην Κύπρο. Γεια σας, μια φωτογραφική μηχανή θα ήθελα. Πολύ ωραία, έχετε υπόψη σας κάποιαν συγκεκριμένη? Ναι, Γιώργον, Γιάννη, κάπως έτσι μου τον είπανε. Νίκον κύριε, Νίκον. Τι σημαντικά καλαμπούρι που έχω.
8: Όλο για μένα μιλάμε, πες μου κάτι και για σένα.
9: Μα εγώ είμαι ο ψυχολόγος.
8: Και εγώ αυτή που σε πληρώνει, ξεκίνα.
10: Λένα με κερατώνεις, όχι. Και η γραβάτα με στο βρακί σου, έλα Χριστέ και Παναγιά, ούτε να ντυθούμε λίγο πιο επίσημα, δεν μπορούμε πια.
7: Πήρα παπούτσια με επιδότηση.
10: Τι εννοείς?
7: Πήρα ΕΣΠΑ τρίγες. Πολύ καλό.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Σφαίρα Μίξ.

0: Ακούστε.
1: Ακούστε.
2: Red One. Mr. Worldwide. I made shocking.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό.